Μας για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σύμφωνα λοιπόν με αυτό τον κανόνα, το μέσο μαζικής μεταφοράς, οι αποσκευές που καταλαμβάνουν θέση θα πρέπει να έχουν το δικό τους εισιτήριο. Μία επιβάτης τρένου πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι η τσάντα της ήταν ακριβή και δεν μπορούσε να την ακουμπήσει στο πάτωμα.
2: Είναι και κακό feng shui το να ακουμπάς την τσάντα στο πάτωμα. Χάνεις λεφτά.
1: Δεν το ήξερα, μου το είπανε προχθές στην πρόβα. Ποτέ την τσάντα στο πάτωμα.
2: Μόνο κάτω την έχω.
1: Ένας επιβάτης λοιπόν που στεκόταν όρθιος είπε ότι αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσε να πληρώσει εισιτήριο. Και έτσι έγινε.
2: Και τώρα θα πληρώνει.
1: Την κατήγγειλε.
2: Την κατήγγειλε. Βάλτε και μια μαύρη σακούλα στο κεφάλι και αρχίζετε να δακτυλοδεικτείτε κόσμο.
1: Δουλειά δεν είχε ο διάολος, αυτό θα πω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν να ασχολιόμαστε με αυτά? Έλα, παιδιά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και μπαίνω μέσα σε ένα κατάστημα το οποίο είναι γνωστό κατάστημα τεχνολογίας, είναι αλυσίδα.
2: Μάλιστα.
1: Και είχε αυτό το σκυλί ρομπότ που
2: λες,
1: βλέπουμε.
2: Πόσο το πουλάγανε?
1: 3.000.
2: Τι 3.000?
1: Λίγο μου φάνηκε για ρομπότ.
2: 3.000 ευρώ για να πάρω σκυλί ρομπότ.
1: Ναι, και
2: αυτό λογικά δεν τα κάνει και μέσα στο σπίτι, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά να σου πω κάτι.
2: Δεν τρώει και τίποτα.
1: Ποιο άνθρωπο θα πάει να το αγοράσει αυτό το ρομπότ και γιατί?
2: Θες να στο κάνω δώρο.
1: Πρέπει να έχει να πετάξει λεφτά για να το πάρει αυτό το ρομπότ.
2: Να στο κάνω δώρο. Μόνο και μόνο για να σε δω απεγνωσμένα να ψάχνει να βρει τι θα το κάνει. Δηλαδή είμαι ικανό ειλικρινά να μαζεύω μια ζωή λεφτά για να σου πάρω ένα ρομπότ σκύλο. Και θέλω να δω και ο Χωσέ τι θα κάνει.
1: Ο Χωσέ, ο Χωσέ το γαβγίζει σε άλλα πράγματα. Δεν θα γαβγίζει το ρομπότ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Good morning, Stella.
2: Good morning, dear.
1: Έτσι,
3: what
1: μπράβο.
3: Are you doing? How's your day?
2: My day is started amazing with you guys.
1: Wow! Oh. Ah, αυτή είναι καλή. Εσύ έχεις πάει αγγλικά.
3: Πες κάτι στον Αργύρη να τον... This is preposterous, Αργύρης. This is preposterous.
1: Τι σημαίνει αυτό?
3: You have the audacity to say good morning to our audience.
1: Έλα ρε, μη λέτε τα του lower, τα πρώτα, της πρώτης κανονικής.
3: You lower, καλέ, αυτά είναι μετά το προφίζεσαι, preposterous.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Συγγνώμη. Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξε το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. 92,9.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
1: 1934 και ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ εφημερίδας.
0: 1927 και η μεγάλη ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Δημοτική την τραγωδία του Ευρυπίδη Εκάβη και προκαλεί την αντίδραση των έφεδρων αξιωματικών που απειλούν με ταραχές.
1: 1965 και ο David Jones αλλάζει επίσημα το όνομά του σε David Bowie. Το Bowie το δανείστηκε από το αμερικάνικο μαχαίρι Jim Bowie Knife.
0: 1991 και αρχίζει η Λάμψη, η μακροβιότερη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: κάνετε, πώς μας είστε, πώς ξυπνήσατε σήμερα? Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα της εκπομπής, στον αέρα του ραδιοφώνου, στα LGNA.
1: Στον αέρα γενικότερα. Είμαστε στα πανιά. 92,9 εκεί, Breakfast Show. Καλημέρα, Αργύρη.
0: Παραδέχομαι ότι έπαθα ένα μικρό εγκεφαλικό.
1: Είναι της ηλικίας, εγώ το σέβομαι.
0: Αποδέξω το.
1: Το αποδέχομαι.
0: Λοιπόν, τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, έχετε ξυπνήσει? Καφέ έχετε φτιάξει? Καφτιάξτε καφέ να σας πούμε, γιατί έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εκπομπάρα, θεματάρες. Ποια ταινία του Netflix έχει 30 εκατομμύρια προβολές σε 2 εβδομάδες?
1: Εσείς έχετε βρώμικο και ακατάστατο αυτοκίνητο. Και τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία σας?
0: Ποιο ελληνικό νησί ψάχνει νέους κατοίκους και πληρώνει, παρακαλώ, 5.000 ευρώ?
1: Και σήμερα μην ξεχνάτε ότι παίζουμε Kiss Back to School που κερδίζετε δωροεπιταγές από τα pub αξίας 50 ευρώ.
0: Λοιπόν, Viber, παρέα. Θέλω να ξεκινήσει η επικοινωνία μας σε αυτό το ωραίο το αλυσβερίσι. 6942-929-929. Καλημέρες. Τι θα μαγειρέψετε, τι νιώθετε, πώς σας αρέσει ο καιρός?
1: Παιδιά, μας αρέσει ο καιρός. Μας αρέσει ο καιρός. Λίγη δροσίτσα
0: πολύ,
1: πια.
0: Πολύ, πολύ.
1: Να βγεις έξω και να μην υδρώνεις.
0: Έτσι. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας να νιώσουμε κι εμείς λίγο έτσι την άβρα σας, την παρέα σας, την ανατριχίλα σας.
1: Αχ, δασκάλα.
0: Τι θέλει?
1: Μάλλον δεν μπορεί να στείλει το Viber γιατί θα έχει μάθημα και είναι μέσα στα νεύρα τώρα. 6942-929-929.
0: Καλημέρα. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ και ξεκινάμε. Έχουμε δουλίτσα.

0: Καλέ, τι ουρανός είναι αυτός. Άνοιξε λίγο το παράθυρο να δεις έξω.
1: Μισό.
0: Βγαίνει ο ήλιος μέσα από τα σύννεφα και είναι κόκκινα τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Φανταστικός ουρανός, ρε παιδιά, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Πετάξτε μαζί μας τα σύννεφα.
1: Ανοίξτε το παράθυρό σας πραγματικά και ρίξτε μια ματιά έξω. Είναι φανταστικά. Και άμα ανοίξετε και το παράθυρο και πάρετε μια βαθιά εισπνοή, άμεν είστε κοντά στην Κυψία, για να εισπνεύσετε όλο το καυσαέριο.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Viber στα παιδιά μας. Ναι, να πούμε στο Δημητράκι μας μια γλυκιά καλημέρα, στη Σοκρατία.
1: Στην Κάτια.
0: Καλέ, η Κάτια μας είπε ότι θα κάνει μακαρόνια με κοκκινιστά και φτεδάκια για μεσημέρι.
1: Τι φαγάρα είναι αυτή, αλλά Τετάρτη σήμερα, ρε παιδί μου, δεν τρώμε κρέας.
0: Γιατί δεν τρώμε, εγώ δεν τρώω γενικά.
1: Τετάρτη και Παρασκευέ, ρώτα τη μαμά σου. Κυρία Γραμματική, πείτε μας λίγο, στείλτε μας μήνυμα και πείτε μας. Τετάρτη Παρασκευή τρώμε κρέας.
0: Γιατί δεν τρώμε κρέας.
1: Δεν τρώμε, παιδί μου, κρέας Τετάρτη Παρασκευή. Τρώμε όσπρια, τρώμε λάδι. Αυτό. Οριακά και λάδι δεν τρώμε.
0: Α, για να φτιάξει το έντερο.
1: Όχι, Μαρή, είναι αυτά των μαμάδων μας.
0: Θρησκευτικό. Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλα. Έτσι σταντικό σαλαλά θέλει σήμερα, γιατί είναι ένας χουχουλιάρικος καιρός. Υπέροχος, βέβαια.
0: Έλα να με ζουζουνίσεις λίγο. Δεν τα λίτσα, να χουχουλιάζουμε.
1: Θα σε χουχουλιάσω. Λοιπόν, συνεφιασμένη κατά διαστήματα σήμερα, Τετάρτη, στην Αθήνα, με μικρά ανοίγματα ηλιοφάνειας, κυρίως στις πρωινές ώρες. Ο υδράργυρος ξεκινά από τους 21 βαθμούς Κελσίου και, παιδιά, σήμερα θα κατέβει κι άλλο από τις προηγούμενες μέρες. Θα φτάσει μέχρι τους 25-26 βαθμούς.
0: Ο Βαγγέλης εδώ μας λέει: Τετάρτη και Παρασκευή δεν τρώμε κρέας. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ναι, βεβαίως. Είδες αυτό που σου λέω. Γνωρίζει. Η μαμά σου δεν στέλνει και ανησυχώ όμως.
0: Κοιμάται τώρα, είναι
1: και
0: βραδινή.
1: Και η θερμοκρασία λοιπόν θα πέσει το βραδάκι ξανά στους 20-21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά δροσούλα, παιδιά, και χθες μάθαμε ότι σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ανάτι, έστειλε.
0: Έστειλε. Yeah. Τετάρτη και Παρασκευή ποτέ κρέας. Είναι νηστεία και μάλιστα τις περισσότερες φορές είναι αλάδωτο.
1: Εγώ τα ξέρω, κυρία Γραμματική, εδώ στην κόρη σας να τα μάθετε. Λοιπόν, η θερμοκρασία δροσούλα και χθες μάθαμε, έλεγα, ότι έβρεξε σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
0: Εγώ είμαι ο Σατανάς.
1: Εσύ δεν τρως κρέας ποτέ.
0: Αλήθεια είναι. Το λαδάκι μου όμως το θέλω. Πώς θα γλιστρήσει. Λοιπόν, άκουσε, Μαργυράκο μου, τώρα τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας.
1: Για πες.
0: Έχουμε ένα Κηφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Μεγάλη έκταση. Όπως και οι λεωφόροι της Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα.
1: Πολύ ωραία. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929 και εμείς συνεχίζουμε εδώ με έναν ωραιότατο καφεδάκο.
0: Και το Ace και το All That She Wants από Ace of Base και το αφιερώνω στη μανούλα μου που μας ακούει. Γραμματικούλα μου, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν, στον αέρα του Kiss 92,9, 14 λεπτά μετά τις 7, είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου, που το έχω για Τρίτη σήμερα εγώ.
1: Εγώ που το έχω για Παρασκευή, ωριακά.
0: Μάλιστα. Γιατί θα, κάτι πρέπει να φτιάξουμε αυτό με τις ημέρες. Παιδιά, εσείς πώς είστε με τις ημέρες, τις μετράτε κανονικά?
1: Είστε σαν και εμάς.
0: Λοιπόν, νέα μελέτη υποδεικνύει, σου λέει, ότι ορισμένες τροφές που καταναλώνονται αργά το βράδυ μπορεί να σχετίζονται με αϊπνία. Κατάλαβες γιατί έχουμε αϊπνίες το βράδυ? Διαταραγμένο ύπνο και ενοχλητικά όνειρα.
1: Μόνο ενοχλητικά όνειρα βλέπω.
0: Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, γλυκών ή πικάντικων τροφών και κρέατος πριν από τον ύπνο συνδέθηκε με χειρότερη ποιότητα. Ύπνου και

0: Ρώτησες?
1: Ναι.
0: Καλή, επιτέλους.
1: Ναι, από τότε που ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο.
0: Συγγνώμη, όλο το καλοκαίρι κοιμόσασταν στον καναπέ.
1: Οριακά, ναι.
0: Ρε εσύ αργή. Πράγματι, είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Θα πιαστείς. Θα
1: πιάστηκα.
0: Θα μου γίνεις σαν σίγμα τελικό. Δεν θα μπορώ να σε πάω πουθενά.
1: Έγινα.
0: Γιαγιούλα μου.
1: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να μας πάρει κάποιος. Έτσι που είδε εφιάλτες εχθές το βράδυ και θα καταλάβω από τον εφιάλτη που είδε τι έφαγε.
0: Εγώ θα καταλάβω από τον εφιάλτη που είδε τι έχει στο μυαλό του. Ονειροκρίτης του 92,9
1: κις. 2-10-80-50.000. Πάρτε τηλέφωνο τώρα γιατί σας έχω τα καλύτερα. Θα σας στείλουμε να πάτε να φάτε σταν απολυτίβο και να δείτε ωραία όνειρα.
0: 30 ευρώ δωρε επιταγή για να πάτε να φάτε, να απολαύσετε την ιταλική κουζίνα σας δίπλα στη Μαρίνα Φλίσβο εκεί πέρα, δίπλα στη θάλασσα. Τι ωραία πίτσες, μακαρονάδες.
1: Και να δείτε ωραία όνειρα. Γιατί τρώγοντα τα αναπολιτεύω, ωραία όνειρα θα βλέπετε. Αλήθεια. Δεν βλέπετε εφιάλτες. Επομένως, 2-10-80-50.000 μας παίρνετε για πρώτη καλημέρα και να πούμε και τα δικά μας. Έτσι, να ακούσουμε έναν άνθρωπο, αδερφέ, να νιώσουμε λίγο μια συντροφικότητα. Μια
0: εγώ
1: χαρέα.
0: Θέλω να κάνω τον ονειροκρίτη. Μπορώ.
1: Αυτά. Πάρτε μας να μας πείτε τα όνειρά σας και εμείς θα σας τα εξηγήσουμε. 2-10-80-50.000. The Breakfast Show. Κάθε

0: Just Like a Pill ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss από την Pink. Και ήρθε η ώρα, ρε Αργύρι μου, να δούμε ποιος είδε φιάλτη χθες το βράδυ.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
3: Και έχουμε στην παρέα μας για την πρώτη καλημέρα τον Νίκο. Καλημέρα, φίλε Νίκο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Αργύρι, Ζωέ. Καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν. Καλό χειμώνα να έχουμε.
3: Καλώς σε βρήκαμε.
0: Και
3: πώς
0: καλό
3: είσαι?
0: Χειμώνα, πραγματικά.
3: Πώς είσαι?
4: Καλά, καλά. Μας λείψατε λίγο. Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί.
3: Εντάξει, δεν πήγες διακοπές.
4: Αλλά τώρα επανήλθατε και θα σας ακούμε.
3: Τι ωραία, χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πες, φίλε Νίκο, τώρα εσύ χθες το βράδυ κοιμήθηκες καλά, είχες εφιάλτες?
4: Χθες το βράδυ, επειδή είχε δροσούλα, πραγματικά.

0: Και κινήθηκα πολύ καλά και πήρα και μια κουβερτούλα έτσι λίγο.
1: Αχ, τι ωραία. Ναι.
0: Πικέ, πώς λέγονται.
1: Πικέ.
0: Και πολύ ωραία κινήθηκα. Και πραγματικά δεν, είδα ένα όνειρο.
2: Για πες.
0: Αλλά ήταν λίγο περίεργο, λίγο έτσι.
1: Πες
0: παράξενο.
1: Και θα καταλάβω τι έφαγες. Για πες.
0: Ήμουνα σε μια εργασία.
1: Ναι.
0: Αλλά τα όνειρα δεν τα θυμόμαστε και
1: ναι,
0: πολύ.
1: Καλά, εννοείται, ναι.
0: Και είχα μια κοπέλα βοηθό.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Η οποία μου έφερνε κάποια πράγματα.
1: Α.
0: Και παράλληλα έβλεπα ένα γεύμα.
1: Σου έφερνε τυρόπιτες δηλαδή ή σου έφερνε ντοσχέδες.
0: Ένα πιάτο έτσι, αν θυμάμαι καλά, είχε κάτι πράσινο, σαν περίεργη σαλάτα.
1: Α, σε σέρβιρε.
2: Σουτζουκάκια έφαγε. Κοίτα να δεις.
1: Πράσινο σου λέει, μα τι σουτζουκάκια.
2: Όχι, ναι, γιατί στον ύπνο του μετά είδε κάτι ελαφρύτερο από τα σουτζουκάκια. Αυτό εννοώ.
0: Έφαγα μακαρόνια με κιμά. Μήπως ο κιμάς με το σουτζουκάκι λίγο.
1: Ο κιμάς είχε κρεμμύδι μέσα. Αν είχε κρεμμύδι, ο κιμάς αυτό φταίει.
0: Είχε.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε φίλε Νίκο, ανώδυνο είναι το όνειρό σου, μια χαρά. Μπορείς να τρως μακαρόνια με κιμά, αλλά μπορείς να φας καλύτερα στα αναπολιτήβο.
2: Μπολονέζ είναι ο μακαρόνιας με κιμά. Να πας να φας στα αναπολιτήβο, 30 ευρώ δωρεάν επιταγή να την ευχαριστηθείς και να δεις καλά όνειρα.
1: Να σε καλά,
0: αγοράκι.
1: Να σε καλά, καλέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Επίσης.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: που αγγιζόμαστε, Εργύρη μου, έχω αυτό το ωραίο συνέστημα, όπως τραγουδάει η Μάγκη Ράιλι.
1: Α, η Μάγκη Ράιλι το λέει, Παναγία μου.
0: Παναγία μου, ναι. Α. Αυτό το περίεργο συνέστημα το έχω κι εγώ, γιατί όταν με αγγίζει δεν το ξεράσω.
1: Αυτό μου λείπε τώρα. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Λοιπόν, εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον αέρα του Kiss 92,9. Πρώτον, γιατί δεν θα βρείτε καλύτερα πουθενά αλλού. Και δεύτερον, γιατί σε πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα, πολύ ζώφητο πράγμα, αλλά και μαθαίνουμε πόσο αυξήθηκαν οι δανεισμοί βιβλίων στις βιβλιοθήκες.
0: Αχ, τι ωραία! Μακάρι να αυξήθηκαν όντως.
1: Λοιπόν, θα τα μάθουμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, φτιάξτε καφεδάκι όσοι ξυπνήσατε τώρα, γιατί η παρέα του Kiss 92,9 είναι η καλύτερη. This
2: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε. Σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα. Ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε. Σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 92,9 Kiss.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και αμέσως τώρα θα σας ενημερώσουμε ποια ταινία του Netflix σε 2 εβδομάδες μόνο έκανε πάνω από 30 εκατομμύρια προβολές. Είναι μια 2ωρη ταινία και έγινε επιτυχία σε 88 χώρες, σου λέει.
1: Και θέλω να σου πω ότι δεν την έχω δει και τώρα
0: ούτε
1: που είδα αυτό το άρθρο με έχει τριγκάρει.
0: Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν, The Secret Woman λέγεται. Μια γυναίκα, μια ταινία διάρκειας περίπου 2 ωρών, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου τώρα και σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 30,7 εκατομμύρια προβολές τις 2 πρώτες εβδομάδες μόνο. Στο top 10 των 88 χωρών.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία έχει πραγματικά ενδιαφέρον και με ντριγκάρει να πάω να τη δω, ας πούμε. Ακολουθεί τη ζωή της Λουίζ, που είναι μια γυναίκα η οποία η καθημερινότητά της ανατρέπεται όταν ένας άγνωστος άντρας εμφανίζεται και επιμένει ότι η Λουίζ δεν είναι αυτή που πιστεύει πως είναι ο άντρας της.
1: Έχω φόβο.
0: Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, πρόκειται για μια πραγματικότητα, στην πραγματικότητα για την Έλεν, μια γυναίκα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς 3 χρόνια νωρίτερα.
1: Ρε εσύ, φαντάσου τώρα να ξυπνήσεις μια μέρα και να είσαι άλλος.
0: Ποια είσαι στα αλήθεια, Λουσίλ? Είδες, όλα από τη ζωή βγαλμένα είναι. Ενδιαφέρον φαίνεται να έχει και μάλλον καθόλου τυχαία δεν έκανε και την επιτυχία και το χαμό που έκανε.
1: Φαντάσαι να έρθω εγώ αύριο και να σου πω, Αργύρη μου.
0: Ένα πράγμα εύχομαι. Ένα πράγμα εύχομαι, γιατί τώρα τελευταία έχω φάει αρκετές πατάτες στον κινηματογράφο.
1: Ναι.
0: Ακούγεται μια εξαιρετική ιδέα. Να μην είναι η εκτέλεση για τα μπάζα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όλα αυτά τα θρυλεράκια που βγήκανε τώρα και πήγαμε και τα είδαμε.
1: Σαν ιδέα είναι τέλεια πάντως, γιατί φαντάσου δεν είδα το Insidious. Θέλω να πάω να δω το Insidious.
0: Στην εκτέλεση κάτι παθαίνουμε. Κάπου το χάνουμε. Εύχομαι, ακούγεται συγκλονιστική ιδέα. Ψυχολογικό θρυλερ, ωραίο ακούγεται. Να πάμε να το δούμε, λοιπόν.
1: 2-10-80-50.000 τα δικά μας τώρα. Για να πάρετε να παίξουμε όνομα ζώο, φυτό, πράγμα.
0: Παίζουμε με το
1: λάμπα. Λουκουμάς.
0: Λαλάκια.
1: Λιλάκι μου.
0: Λυρί. Λοιπόν, 2-10-80-50.000 και κερδίζετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ παρακαλώ. Για να πάτε να φάτε στα TGI Fridays.
1: Για να πάτε να φάτε τις μπεργκεράρες σας, τα potato twister σας, τα μοτσαρέλα sticks σας, να πιείτε τα κοκτεϊλάκια σας και να περάσετε μια φανταστική βραδιά.
0: 10 κατηγορίες, 10 απαντήσεις πρέπει να δώσετε. Ξέρετε πολύ καλά, πρέπει να είστε πάρα πολύ γρήγοροι. 2-10-80-50.000 με το γράμμα λάμδα. Παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο για να κερδίσετε δωρεπιταγή. Καλείτε τώρα.

0: Before you go, ζωή. Από τον υπέροχο Λουίς Καπάλντι, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες και ήρθε η ώρα να πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας τη Βασιλική. Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά. Σε ακούω φορτσάτη. Έχεις ξυπνήσει, φαντάζομαι, για τα καλά. Έχεις πιει καφεδάκι και είσαι έτοιμη να δράξεις την πέρα.
2: Εννοείται.
0: Δουλεύεις ή δουλειές στο σπίτι?
2: Τώρα θα φύγω από το σπίτι. Θα πάω να πάρω την αδελφή μου. Έχουμε κάτι δουλίτσες.
0: Τι ωραία.
3: Ταξί είσαι κι εσύ. Ταξί είσαι. Κι εγώ ταξί είμαι. Παράλληλα.
0: Πες ταξί που έβαλες βενζίνη σήμερα.
3: Πήγα και. Βασιλική. Πήγα να γεμίσω τα μάξι που δεν είναι ότι ήταν και άδειο και έβαλα βενζίνη και κόντεψα να πάθω έμφραγμα.
0: 80 ευρώ.
3: 80 ευρώ και δεν ήταν άδειο τα μάξι.
0: Φύγει.
2: Έχει... Α, και εγώ σήμερα πάω να γεμίσω. Τέλεια.
0: Ναι. 2,2.
3: Όχι, ήταν, ναι, 2,2 σχεδόν ήταν
0: τόσο
3: η βενζίνη.
0: Την έβαλες, ναι.
3: 2,20.
0: Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα, Βασιλική, τώρα εδώ για να παίξουμε, να κερδίσουμε, να πάμε να φάμε στα TGI Fridays, να πάρουμε την αδερφή να πάμε να φάμε. Εντάξει.
2: Μακάρι.
0: Ωραία. Παίζουμε με το γράμμα λάμδα. Θέλω να μου είσαι γρήγορη, τίποτα άλλο. Εύκολα είναι, εύκολο και το λάμδα. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Τι λες?
2: Ελπίζω, ναι.
0: Να δώσω χρονόμετρο.
2: Δώσ.
0: Χρόνος, παρακαλώ. Ένα όνομα από λάμδα.
2: Λεωνίδας.
3: Ένα πράγμα.
2: Λίμα.
0: Ένα φαγητό.
2: Λεμόνι.
3: Μια χώρα.
2: Λετωνία.
0: Τι έτριβε ο Αλαντίν για να βγει το τζίνι? Έλα καλέ.
2: Λιγνάρι.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Λογιστής.
0: Ένα φυτό.
2: Λεμονιά.
0: Αυτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
2: Λεφτά.
3: Ένα ζώο.
2: Λιοντάρι.
0: Όταν κάνεις δίαιτα αποφεύγεις τα...
2: Τα...
3: Λίπα.
2: Άλλο.
3: Λίπα.
2: Λιπαρά.
0: Έτσι, μπράβο, Έλα, μπράβο. Ήσουν γρήγορη, ήσουν αποτελεσματική, είχε στόχο.
3: Μάλλον δεν αποφεύγεις ούτε εσύ τα λιπαρά. Όπως και
2: όλου.
3: Οπότε δεν σου πέρασε καν από το μυαλό. Τι αποφεύγεις?
2: Πήγα να πω λαχανικά κιόλας.
0: Σωστό θα το παίρνα.
3: Κι εγώ. Όταν κάνεις δίαιτα αποφεύγεις τα λαχανικά.
0: Σωστό θα το.
3: Γιατί μπορεί να κάνεις κίτο.
0: Να σου πω κάτι, είναι και ένας μύθος τα λιπαρά πια. Ο οργανισμός χρειάζεται και λιπαρά.
3: Όχι κορεσμένα.
0: Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τα λιπαρά.
3: Αβοκάντο, ξέρεις τι, πόσα λιπαρά έχει. Και είναι καλά για τον οργανισμό.
0: Λοιπόν, Βασιλική μου, κέρδισε τη δωρεπιταγή για τα TGI Fridays. Θα πάτε να περάσετε καλά, να φάτε έτσι και να πιείτε και στην υγειά μας ένα αναψυκτικό, ρε αδερφέ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
3: Καλό
0: καλή σου μέρα.
3: Στη βενζίνη σου.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
6: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
7: Γιατί είστε θεότρελοι.
8: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Λάσκα ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και Cry. Είστε εδώ συντονισμένοι στις 7 και 49 πρώτα λεπτά. Τι ώρα είναι 7 και 49 παρα 10?
1: 8 παρα 10.
0: Είναι 8 παρα 10 λοιπόν. Και ήρθε η ώρα, Αργυράκο μου, να μιλήσουμε για τα βιβλία. Και θέλω και τη βοήθειά σας και εσάς στο Viber 6942-929-929. Γιατί, Αργύρη μου, έχουν αυξηθεί δραματικά οι δανεισμοί βιβλίων από τις βιβλιοθήκες. Και έχουμε και τη λίστα με τα
1: παιδιά. Δραματικά με το έχουν αυξηθεί οι δανεισμοί, δεν νομίζω ότι ταιριάζει
0: έχουν
1: πολύ.
0: Έχουν αυξηθεί δραματικά. Εντάξει, εγώ μ' αρέσει.
1: Ενώ το δραματικά πάει σε κάτι κακό, δεν πάει σε κάτι καλό.
0: Μ' αρέσει όμως να το κάνω όλο δραματικό, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά να είμαστε και δόκιμοι.
0: Αν θέλεις να ακούσεις δόκιμο, τι να σου πω τώρα. Τέλος
1: δεν
0: πάντων.
1: Είναι δραματικά πάντως η αύξηση δανεισμού στις βιβλιοθήκες. Μακάρι να αυξηθεί κι άλλο.
0: Άκουσε να δεις τώρα. Έχουμε τη λίστα λοιπόν με τα 50 πιο δημοφιλή βιβλία που δανείζεται περισσότερο ο κόσμος από τις βιβλιοθήκες.
1: Δραματικά.
0: Ποιος πιστεύεις ότι κατέχει τις περισσότερες θέσεις,
1: ναι, σε αυτό,
0: και εσείς στο Viber πείτε μας, παιδιά, τις περισσότερες θέσεις
1: στο top 10.
0: Στο top 10.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι δεν μπορώ τώρα να φανταστώ συγγραφέα. Κάποιος, ναι, πιστεύω ότι έχει να κάνει με βιβλία μυστηρίου, με
0: Τζον Νέσμπο, ας πούμε.
1: Κάτι τέτοιο, ναι, Αγκάθα Κρίστη, τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Αστυνομικά, πιστεύω αυτά θα έχουν.
0: Άρα πιστεύεις ότι είναι ξένος ο συγγραφέας.
1: Μπορεί να είναι και ξένος. Τώρα δεν είμαι και ο πιο κατάλληλος για να σου πω τώρα. Και δεν έχω το χρόνο να παρακολουθήσω τον τελευταίο καιρό ποια βιβλία είναι έτσι στα πικ τους.
0: Στη λίστα, ναι, με τα 50 πιο πολυδανισμένα βιβλία, ναι, βρίσκεται σε 16 θέσεις, παρακαλώ, από την πρώτη μέχρι,
1: ναι,
0: η Λένα Μαντά.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Άμε.
1: Πώς δεν το σκέφτηκα, φυσικά και η Λένα Μαντά.
0: Η Λένα Μαντά είναι το πιο δανεισμένο βιβλίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Η Λένα Μαντά είναι από τους πιο εμπορικούς Έλληνες συγγραφείς αυτή τη στιγμή. Και το λέω με την καλύτερη έννοια που μπορεί να φανταστεί κανείς στη λέξη εμπορικός. Είναι μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της αυτό το πράγμα. Είναι μια γυναίκα που γράφει από την καρδιά της, από την ψυχή της, και έχει καταφέρει με τα βιβλία της να αγγίξει κάθε άνθρωπο, κάθε γυναίκα, κάθε άντρα, κάθε παιδί. Τη γνώρισα πέρυσι γιατί κάναμε το σπίτι δίπλα στο ποτάμι στον Αλφα και τη γνώρισα και πραγματικά είναι μια συγκλονιστική γυναίκα. Είναι φανταστική, ακομπλεξάριστη.
0: Και εγώ τη γνώρισα, θέλω να σου πω, και πιάσαμε και την κουβέντα. Είχα πάει στον οδοντίατρο.
1: Υπέροχη, υπέροχη, μάλιστα. Ναι, γιατί είναι η θεία του.
0: Ναι, είναι η θεία του οδοντίατρου μου.
1: Είναι φανταστική και ανυπομονώ να βρούμε και μια αφορμή να τη φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή. Είναι φοβερό τύπο, πολύ ωραία γυναίκα.
0: Στείλτε μα κι εσεί το Viber 6942-929-929. Καταρχάς διαβάζετε βιβλία. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας Έλληνας συγγραφέας? Δεν θέλω ξένους. Θέλω λιγάκι να στηρίξουμε τον εγχώριο
1: βιβλίο. Σωστό. Για στείλτε μας λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο αυτή την περίοδο που έτσι σας αρέσει να ξεφυλίζετε και να ταξιδεύετε. 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
0: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. 90s to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δύο μόλις λεπτά μετά τις 8, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Τεταρτούλα, είναι 16 Σεπτεμβρίου.
1: Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο του μπάσκετ της γειτονιάς.
0: Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα όλη μέρα. Με αρκετές νεφώσεις ξεκινά σήμερα στην Αθήνα ο καιρός, οι οποίες θα επιμείνουν κατά διαστήματα μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία, παιδιά, βαράμε παλαμάκια, γιατί η δροσιά είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου, μπορεί και 25. Και μάλιστα θα βαδίσει ο καιρός σήμερα στα χνάρια τα χθεσινά που παίρναμε μηνύματα, όπως και στην Κυψέλη, ψυχάλισε.
1: Ψυχάλισε κάτι
0: σταγόνες.
1: Έκατσε χθες το βράδυ στο μπαλκόνι, κάτσε περιμένω.
0: Υπέροχα. Έπρεπε να μπει.
1: Έκατσα χθες το απόγευμα στο μπαλκόνι και ζωγράφιζα μια πάπια μεγάλη. Τη μεγαλύτερη που έχω κάνει μέχρι στιγμής, θέλω να σου πω.
0: Και ένα 20.
1: Και μου πήρε αρκετή ώρα και ένιωθα τις ψυχάλες της βροχής να χτυπάνε την τέντα και ήταν πάρα πολύ ωραίο και είχε δροσίτσα.
0: Έπρεπε να μπει η μηχανή της Νταλίκας για να μας πεις για την πάπια σου.
1: Έτσι ήθελα τώρα. Τι θέλεις. Είναι η σειρά μου. Είναι το χαλί μου. Τι θέλεις. Το χαλί μου είναι.
0: Λοιπόν, με το φασούλι του καθένα που
1: μαζεύουμε. Και μια που είπα για το χαλί μου, να μιλήσουμε και για το χάλι στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει κίνηση. Από το ύψος του Εγάλεω μέχρι πάνω τη Λυκόβρηση περνάει τον κόμβο μεταμόρφωσης.
0: Ξέρεις που είναι η Λυκόβρηση?
1: Και στην άνοδο και στην κάθοδο. Εγώ ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Έχει ωραία πενιρλή εκεί.
1: Έχει ωραίους λύκους και βρύσες. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κινησούλα. Όλη η Κηφισίας, όλη η άνοδος είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα πλέον, είναι και επίσημο.
0: Ωραία.
1: Και στην κάθοδο. Οι Αρδητού στο κέντρο και στην άνοδο και στην κάθοδο έξω από το Καλλιμάρμαρο γίνεται κόσμο ηρωή.
0: Εσύ τώρα που πε Καλλιμάρμαρο, μήπως είδες το Καλλιμάρμαρο που αρχίζουν και το καθαρίζουν. Καθαρίζουν τις πέτρες και είναι στη μέση οι εργασίες, δεν έχουν τελειώσει και έχουν τραβήξει με ντρόουν φωτογραφία και το μισό Καλλιμάρμαρο είναι κατάλευκο και το άλλο είναι που θέλει δουλειά.
1: Το μισό
0: ακόμα
1: είναι Καλλιμάρμαρο και το άλλο μισό είναι κακό μάρμαρο.
0: Τι θέλω και μιλάω, πες μου γιατί μιλάω. Πάω να δώσω μια πληροφορία με τα γιώνει όλα. Πάμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Μαρία, Μαρία, αχ, Μαρία, Μαράκι, Μαριό, μας τραγουδάει ο Ζαντάνα εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 λεπτά μόλις μετά τις 8. Έχουμε περάσει αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να πούμε μια καλημέρα στο Viber στα παιδιά, γιατί είναι ισχυρή δύναμη εδώ πέρα η ομάδα. Ματίνα, Ζέφη, Αγγελική, Κάτια, Πίτερ, άλλη Αγγελική, Ισιδώρα, Μέρη, Παναγιώτα, Ειρήνη. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα σε όλους, καλημέρα πέρα ως πέρα.
0: Συντονιστείτε λιγάκι στο Viber, γιατί έχω μια πολύ βασική ερώτηση.
1: Πες μου.
0: Αυτή τη στιγμή κατεβαίνετε κάτω να μπείτε στα μάξι σας. Πώς είναι μέσα? Είναι καθαρό? Είναι περιποιημένο? Το έχετε στην πένα?
1: Είναι αυτό στο, εμένα στο ντεμί. Ούτε χάλια, αλλά ούτε και τζάμι.
0: Αργύρι, εσύ έχεις να πλύνεις πρώτον. Εσύ έχεις να πλύνεις τα μάξι από την τελευταία φορά που το πλύναμε μαζί.
1: Ναι.
0: Που πρέπει να είναι πριν από ένα χρόνο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι βρώμικο.
0: Και δεύτερον, δεν πρέπει να έχεις νερώσει αλλοκαθαριστήρες. Γιατί από το τζάμι τον μπροστά, από τον μπαρμπρίζ, δεν βλέπεις τίποτα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Απορώ πως οδηγείς.
1: Δεν οδηγώ, γιατί με πας και με φέρνεις εσύ.
0: Αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ μαζεύω μασούρι. Αυτά τα λεφτά που θα δίνα για βενζίνη, τα μαζεύω μασούρι και φορτώνω με στη ζωή.
0: Κάνε έτσι.
1: Τη λέω, ζωή μου τύχε κάτι σήμερα, δεν μπορώ να πάρω τα
0: μπροστά. Πολύ βέρκο μου έχει κάτσει.
1: Και με πάει και με φέρνει, οπότε αυτή πληρώνει βενζίνη.
0: Λοιπόν, ακούστε το. Εγμένα τα μάξι μου συνήθω, επειδή στο Port Bagage εγώ έχω όλη μου την περιουσία. Όχι κάτι αξίας. Τα πατίνια μου, τα τέτοια μου, μπάλα του μπάσκετ, τρόμπα. Βρακί πάντα έχω στα μάξια. Ένα βρακί. Μπορεί κάτι να χρειαστεί.
1: Βέβαια,
0: μπορεί να κάνεις να πάνω σου μια φορά. Μην έχεις ένα βρακί. Χρειάζεται να πάω στο νοσοκομείο. Με το βρακί αυτό που φοράω θα πάω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι λένε έρευνες. Όσοι έχουν βρώμικο και ακατάστατο αυτοκίνητο υποφέρουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση.
1: Εμένα αρχίζει και με τσαντίζει αυτό που μας προσπαθούν να βρουν τι υπάρχει κάτω από οτιδήποτε έχουμε στην καθημερινότητά μας. Τρως κομφλέξ το πρωί. Αυτό δείχνει ότι η αυτοεκτίμησή σου είναι πάρα
0: στην
1: πολύ χαμηλή.
0: Στην περίπτωση μου,
1: δεν μ' αρέσει να τρώω βρώμη. Τι θέλει, αυτό πρέπει να μου το εξηγήσει ψυχολογία.
0: Να σου πω.
1: Θέλω τα μάξι μου να είναι μπάχαλο.
0: Και εγώ θέλω.
1: Τι σημαίνει χαμηλή αυτοεκτίμηση? Εν τω μεταξύ, διαβάζοντας όλες αυτές τις έρευνες, νιώθω χαμηλή αυτοεκτίμηση.
0: Να σου πω όμως κάτι που ισχύει κάπως. Που εγμένα δεν μου αρέσει να κάνω φιλετικούς διαχωρισμούς. Συνήθως, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Έλα, αλλά, σε είχα για ρατσίστρια.
0: Αλλά οι άντρες και οι γυναίκες έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Οι γυναίκες συνήθως, δηλαδή, έχω μία φίλη η οποία πραγματικά στα πίσω καθίσματα έχει φορέματα, τακούνια, χαμηλό παπούτσι. Σακούλα με...
1: Συγγνώμη, με τακούνια και φορέματα πιστεύεις ότι η φίλη σου έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση?
0: Όχι καλέ.
1: Αυτό σου λέω, τι μπούρδες είναι αυτές. Δεν μπορώ με την ψυχολογία πια που θέλει να εξηγήσει τα πάντα. Κρατάω ένα κίτρινο μαρκαδόρο. Αυτός ο κίτρινος μαρκαδόρος
0: σημαίνει ότι
1: είσαι άικ. Δηλαδή παράτα μας, μ' αρέσει το κίτρινο. Άι παράτα μας πια, ψυχίστηκα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 17 λεπτά μετά τις 8. Και πάμε σε μία ενημέρωση, γιατί εμείς εδώ σας ενημερώνουμε. Μόλις βγει μία νέα τηλεφωνική απάτη, είμαστε οι πρώτοι που θα σας την πούμε. Λοιπόν, νέα τηλεφωνική απάτη λοιπόν με κλωνοποίηση φωνής. Γιατί...
1: Αυτό που σου έλεγα πόσο καιρό, ότι είναι το επόμενο βήμα και ότι θα φάμε τα μούτρα μας με αυτό.
0: Λοιπόν, για την προσπάθεια δημιουργίας μιας συνθετικής φωνής μπορεί να αξιοποιηθεί διαθέσιμο υλικό είτε από τα social media είτε από μια φαινομενικά άσχετη τηλεφωνική κλίση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σας πάρει τηλέφωνο.
1: Γεια σας, είστε η τάδε.
0: Και θα πεις εσύ όχι. Είμαι.
1: Είμαστε από το τάδε.
0: Συλλέγουν αρχικά κάποια στοιχεία, όνομα, επώνυμο, τέλος πάντων μπορεί, και ένα δείγμα φωνής. Και πάνω εκεί δουλεύουν και μπορεί το επόμενο τηλέφωνο να μην είναι τόσο άσχετο και όντως να σας εξαπατήσουν ζητώντας σας κάποια στοιχεία και αυτά. Δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πρώτα σας ζητάνε τα στοιχεία, δηλαδή πείτε μας δύο λόγια, απλά για να ακουστεί η φωνή και να μάθουμε, ας πούμε, αν έχεις παιδιά, αν είσαι μόνος σου. Δηλαδή μπορεί να σε πάρουν και για έρευνα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και μετά παίρνουν τη φωνή και σε παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, τη μάνα σου και λένε: Μαμά, εγώ είμαι, είμαι στο νοσοκομείο, φέρει μου λεφτά. Δηλαδή είναι λίγο...
0: Δεν ξέρω τι να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις ειλικρινά, γιατί πια αρχίζει και ξεφεύγει επικίνδυνα το πράγμα. Αυτό που μπορώ να πω και αυτό που προσπαθώ να έχω και εγώ στο μυαλό μου, γιατί δεν είμαστε και 24 ώρες το 24ωρο alert. Δηλαδή μπορεί να σε πιάσει όντως σε μια στιγμή που είσαι αφηρημένος, που μπορεί να είσαι στεναχωρημένος, μπορεί να είσαι αγχωμένος, μπορεί να έχεις το μυαλό σου κάπου αλλού, μπορεί να είσαι στη δουλειά σου, οπουδήποτε. Και να την πατήσεις. Άνθρωπος είσαι. Δεν είναι μόνο ότι την πατάνε οι ηλικιωμένοι και οι μεγάλοι.
1: Αλήθεια είναι, πλέον πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για τα πάντα, ρε Σιάρη.
0: Απλά πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για τα πάντα και πραγματικά με ψυχραιμία όσο. Και να ευνηδιαστούμε εκείνη τη στιγμή ακούγοντας κάτι ακραίο, να μπορούμε να έχουμε την ψυχραιμία
1: και να το εξακριβώσουμε.
0: Να
1: πάρουμε ένα τηλέφωνο το παιδί μας. Επίσης,
0: σε αυτό πρέπει να εκπαιδευτούμε, στην ψυχραιμία πλέον.
1: Στην ψυχραιμία και σε αυτά που βλέπουμε στα social media. Εγώ πλέον, ό,τι βλέπω, πρώτα σκέφτομαι ότι είναι AI και μετά όλα τα άλλα.
0: Δεν έχεις άδικο
1: πρώτα
0: αυτό.
1: Πρώτα σκέφτομαι ότι αυτό είναι AI και προσπαθώ να βρω απόδειξη ότι δεν είναι AI. Νομίζω ότι θα τρελαθούμε τελείως στο τέλος.
0: Κρίμα όμως, ρε παιδί μου, να γίνει η ζωή μας έτσι και πια να είναι πρώτα η επιφύλαξη και μετά.
1: Εμένα έτσι είναι η ζωή μου.
0: Το ξέρω.
1: Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και The Doors.
0: Αυτά είναι αγχωτικά. Όχι οι γρανόλες.
1: Που εξηγεί
0: η ψυχολογία. Τα μάξι. Αν είναι ακατάστατο, έχετε χαμηλή αυτοκτίμηση. Αυτά είναι τα σοβαρά.
1: Teddy Swims, At The Door. Πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ, στον αέρα του 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και παρέα με την υπέροχη, τη μοναδική, τη διαχρονική Britney Spears. Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας, επιστροφή στην τάξη, και επιστροφή στην τάξη γίνεται πάντα με τα public, που αυτό σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
1: Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public λοιπόν και είσαι εντάξει.
0: Και public τι σημαίνει όταν αναφέρουμε το public εδώ στον αέρα του Kiss 92,9?
1: Αυτό σημαίνει
0: back
1: public.
0: Back to school! Δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε να την εξαργυρώσετε και να πάρετε τα σχολικά σας, τη γραφική σας ύλη, βιβλία, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ποια είναι η διαδικασία τώρα? Μισό, μην αρχίζετε τα τηλέφωνα. Να την πω τη διαδικασία πρώτα, να μην την πω. Λοιπόν, με το που η ζωή κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο, από εδώ και στο εξής μέχρι το τέλος εκπομπής μας,
1: Χτυπήσει αυτό το κουδούνι.
0: Κάποια στιγμή που δεν θα το περιμένετε, δεν θα ξέρετε που είναι. Όταν το ακούσετε όμως, θα πρέπει να καλέσετε αμέσως στο 210-80-50.000. Και εγώ σήμερα ζητάω την τέταρτη γραμμή.
1: Α!
0: Ναι.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Την τέταρτη γραμμή. Αυτός που θα είναι ο τέταρτος σε σειρά που θα πάρει τηλέφωνο κερδίζει τη δωρεπιταγή από τα public αξίας 50 ευρώ για σήμερα. Back to school λοιπόν, παρέα με τα public.
1: Μόλις ακούσετε το κουδούνι, παιδιά. Μόλις ακούσετε το κουδούνι, σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε τηλέφωνο.
0: Από εδώ και στο εξής. 2-10-80-50.000.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 92,9.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παιδιά, εγώ το λέω ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές. Είναι γεγονός. Πέρα από τα μηνύματα στο Viber, μας παίρνετε και τηλέφωνο και μας λέτε πραγματικά πράγματα που σας κάνουν εντύπωση. Και όχι μόνο, μας λέτε και ωραία tips. Πριν είχαμε ένα θέμα για τις τηλεφωνικές απάτες που λέγαμε ότι παίρνουν πια τη φωνή σου, την χρησιμοποιούν στο AI και μετά μπορούν να πάρουν ένα δικό σου πρόσωπο και να το εξαπατήσουν λέγοντάς ότι είσαι εσύ.
1: Προσποιούνται ότι είσαι εσύ ότι είσαι με εσύ. Τη φωνή σου.
0: Μας πήρε λοιπόν μία μαμά με την κόρη της και λέει: ακούσαμε το θέμα αυτό και επειδή όντως μας απασχολεί και μας ανησυχεί, εμείς έχουμε ένα κόλπο. Και αυτό θα θέλαμε να το πείτε και στους ακροατές σας. Και το βρήκα εξαιρετικό και γι' αυτό ήθελα να το μοιραστούμε τώρα. Μας είπε λοιπόν ότι με την κόρη της έχει κάνει μία άτυπη συμφωνία μεταξύ τους, ιδιωτική. Θα έχουμε μία λέξη κλειδί. Λέω εγώ τυχαία τώρα: τραπέζι. Ό,τι ναι. λέξη αποφασίσει.
1: Φασολάκια.
0: Φασολάκια. Επομένως, αν τυχόν πάρει κάποιος και την πιάσει εξαπίνης και της πει, ξέρω εγώ, μαμά είμαι αυτό και είμαι στο νοσοκομείο, θα πει η μαμά της κατευθείαν ή αντίστοιχα η κόρη, ποια είναι η λέξη κλειδί.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και αν δεν πει τραπέζι, φυλάκια.
1: Όντως, ναι, πολύ καλή
0: φανταστικό.
1: Ιδέα.
0: Αυτό ας το έχουμε στο νου μας, γιατί πριν εγώ ίδιος σας είπα δεν ξέρω τι να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και απλά να είμαστε υποψιασμένοι. Αυτή είναι μια φανταστική,
1: φανταστική λύση, αλλά επειδή εγώ είμαι και πιο ψηλιασμένη από όλους, δεν θα το πείτε με μήνυμα. Μαμά, η λέξη κλειδί είναι φασολάκια,
0: ναι.
1: από κοντά, με τα κινητά παρατημένα σε άλλο δωμάτιο για να υπάρχει ασφάλεια.
0: Λοιπόν, σωστά, γιατί ηχογραφούμαστε και παρακολουθούμαστε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Δυστυχώς τα κινητά μας ακούν τα πάντα πια για λόγους διαφήμισης. Τώρα θέλω να σου πω κάτι καλό. Που ίσως ακολουθήσω κι εγώ σιγά σιγά. Ο Δήμος Αθηναίων ξεκινάει πάλι τη λειτουργία του Ιατρίου Διακοπής Καπνίσματος. Δωρεάν συνεδρίες, δωρεάν δράσεις.
0: Το τηλέφωνο να μας πεις να σου κλείσω ραντεβού.
1: Πραγματικά και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί από χθες, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, επαναλειτουργήσε και το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρίων και Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
0: Πολύ ωραία, Ζούλα. Σιγά σιγά να παίρνει σειρά.
1: Απευθύνεται σε δημόσια. Και κατοίκους.
0: Δεν ακούει.
1: Όχι, πρέπει να πω όμως να πω για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται.
0: Ναι, ναι.
1: Δημότες και κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, παιδιά μου, και θα πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα έως και 10 άτομα.
0: Κυψέλη, μένεις Δήμος Αθηναίων, πιάνετε.
1: Και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν και
0: εξατομικευμένη
1: συμβουλευτική και φαρμακευτική θεραπεία και συστηματική παρακολούθηση.
0: Πάρα
1: καθημερινά,
0: πολύ, ναι.
1: κάθε Τρίτη, συγγνώμη, από τις 5 μέχρι τις 8.30
0: ναι.
1: Και θα είναι στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, 40πόρου 4 στα Άνω Πατήσιαν και δίπλα. Μια
0: δίπλα
1: χαρά που πηγαίνει
0: είναι.
1: Εύκολα.
0: Πατησίων, ναι.
1: Και για πληροφορίες, ναι. καλείτε στο 210 20 15 51 0. Γκουγκλάρετε το, θα σας βγει και ο αριθμός. Πάμε τώρα να ακούσουμε S-House και Love Tonight μόνο εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Τεταρτούλα, 16 Σεπτεμβρίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ο ουρανός σήμερα αλλάζει συνέχεια σχέδια. Μας κάνει ναζάκια.
1: Και ακούσατε το κουδούνι όμως εσείς.
0: Το ακούσατε
1: για
0: το κουδούνι.
1: Για τα public και πήρατε και τηλέφωνο.
0: Η τέταρτη γραμμή που ζήτησα να πάρει τηλέφωνο είναι η Αλεξάνδρα και την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλή σου μέρα. Πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου καταρχάς?
2: Καλά, στη δουλειά είμαι.
0: Ωραία.
2: Μόλις άκουσα το κουδούνι αμέσως πήρα τηλέφωνο.
0: Πολύ ωραία.
2: Πώς καλά.
0: Με ρώτησε η Αλεξάνδρα και λέω, τι εννοείται κέρδισα? Της έλεγα, περίμενε και θα βγούμε στον αέρα. Μου λέει, κέρδισα? Λέω, ναι, κέρδισε, είσαι η τέταρτη.
2: Πώς τα δεν το περίμενα.
0: Πώς τα κατάφερες και είσαι, ήσουν η τέταρτη γραμμή, ρε, η Αλεξάνδρα?
2: Τίποτα, ήμουν έτοιμη με το κινητό στο χέρι και μόλις άκουσα το κουδουνάκι.
0: Πώς θα αξιοποιήσουμε τη δωρεάν επιταγή από τα public, 50 ευρώ?
2: Σχολικά.
0: Σχολικά για τα
2: σχολικά,
0: παιδιά.
2: Ναι.
0: Έχεις, πόσα παιδάκια έχεις?
2: Δύο έχω.
0: Ηλικίες?
2: 12 και 8.
0: Οπότε οι ανάγκες αυξημένες, έτσι?
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Είναι υπέροχο δωράκι λοιπόν για σας.
2: Ναι.
0: Να είσαι πάντα έτσι τυχερή, να χαίρεσαι τα ζουζούνια σου. Και ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα του Kiss 92,9.
2: Ναι, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και είναι μια καλή στιγμή να σας πούμε για άλλη μια φορά και να σας θυμίσουμε ότι τρέχει ένας συγκλονιστικός διαγωνισμός εδώ στον Kiss, Kiss World Concerts 2026 με τίτλο Shakira.
1: Shakira, Shakira, oh baby when you talk like that. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν καλά μου παιδιά στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου.
0: Φανταστικό.
1: Για να ζήσεις από κοντά την εμπειρία, μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή.
0: Στο site του Kiss δηλαδή, έτσι. Με την Genius Travel φυσικά γίνεται όλο αυτό, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, δεν πουλάει πακέτα. Η Genius Travel λοιπόν σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια που είναι ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μια γύρα και μια ματιά στο travel plan, στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα θα σας πείσει για όλα αυτά που σας είπαμε.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέμε τις πιο 90's στο να επιτυχίες και είναι γεγονός ότι το θέμα των ημερών είναι ο άδικος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη που έχει έτσι σοκάρει θα πω.
1: Όλη την Ελλάδα, καλά όχι μόνο την Ελλάδα.
0: Με όλη την έννοια της λέξης σοκάρω, έτσι ο ξαφνικός αυτός χαμός του σπουδαίου καλλιτέχνη με το φοβερό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Είναι είτε άκουγε στη μουσική του είτε όχι, αν διαφημίστηκε, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν η Ντάρα, η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision. Μίλησε για το χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη και είπε ότι το Gucci φόρεμα είναι το soundtrack των παιδικών της χρόνων. Συγκλονισμένη και αυτή και ένα δείγμα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε και ένα διεθνές αποτύπωμα.
1: Δηλαδή
0: ήταν γνωστός στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, γενικότερα λατρευόταν και αγαπιόταν η μουσική του και η τέχνη του και εκτός των συνόρων
1: και
0: των ελληνικών.
1: Και θα ξεκινήσει και το The Voice τώρα, το οποίο
0: αυτό ήταν το μεγάλο ερώτημα λοιπόν τώρα. Τι θα γίνει με το Voice, γιατί είχε ανακοινωθεί η συμμετοχή του.
1: Φυσικά.
0: Είναι προς έβρεση λοιπόν
1: της τέταρτης
0: καρέκλας και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για το πρώτο επεισόδιο που θα προβληθεί από το Sky, θα έχει μορφή ενός μεγάλου τηλεοπτικού αντίου στο Γιώργο Μαζωνάκη και πώς αλλιώς θα γινόταν βέβαια.
1: Αλήθεια,
0: εννοείται
1: ναι.
0: Γιατί και εκεί άφησε πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Στο πλατό αναμένεται να βρεθούν φίλοι του τραγουδιστή, άνθρωποι που τον γνώριζαν προσωπικά αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες οι οποίοι θα ερμηνεύσουν τραγούδια προς τιμήν του. Παρόντες φυσικά θα είναι και άνθρωποι του The Voice της παραγωγής, μια πρεμιέρα που αναμένεται να είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες. Αυτά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: season ακούμε από Dua Lipa εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί σε αυτό το φανταστικό πρωινό Τετάρτης. Είμαστε στην καμπούρα της εβδομάδας και ήρθε η ώρα να πάρουμε τα σκί μας και να κατέβουμε το λόφο σιγά σιγά. Την καμπούρα, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε πώς εμπιστεύονται οι Έλληνες ό,τι διαβάζουν στο διαδίκτυο.
1: Αλλά και σε ποιο ελληνικό νησί σε πληρώνουν 5.000 ευρώ παρακαλώ για να μετακομίσεις. Φύγαμε κατευθείαν τώρα. Περιμένετε να μάθουμε πού και φύγαμε. This is
2: Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: 92,9 Kiss.
12: Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Never.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου, ένα μόλις λεπτό μετά τις 9. Και αυτό τι σημαίνει, Ζωή?
1: Αυτό σημαίνει ότι μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο.
1: Μ' αρέσει που πήγες να με βοηθήσεις, αλλά δεν ξέρω τι ώρα είναι, νομίζεις?
0: Όχι. Οι πιο σημαντικές στιγμές, λοιπόν, βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μία βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη στη γειτονιά σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, μπορείς να ανακαλύψεις τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Συνεφιασμένη κατά διαστήματα η σημερινή Τετάρτη μας στην Αθήνα, λοιπόν, με μικρά ανοίγματα ηλιοφάνειας κυρίως στις πρωινές ώρες, τώρα ότι χαρούμε. Ο υδράργυρος ξεκινά το πρωί, μας ξεκίνησε δροσερά από τους 21 βαθμούς Κελσίου και ανεβαίνει σταθερά, πολύ σταθερά θα έλεγα, και θα φτάσει μέχρι τους 25, το πολύ 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι, και το βραδάκι θα ξαναπέσει αργά προς τους 21. Έχετε το νου σας ότι μπορεί σε κάποιες περιοχές και πάλι σήμερα να δούμε λίγες σταγονίτσες βροχού? Όχι βροχούλα, ψυχαλίτσα. Αυτό, σε δροσερά πλαίσια και επίπεδα.
1: Υποφέρω πολύ. Και φυσός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας είναι μια πίχτρα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Όπως και η Μεσογείο έχει αρχίσει και μαζεύει, ζουνίζεται πάνω στη Μεσογείο. Τι πάτε. Η Λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος Καλυθέας μέχρι και την Καλλιρόης. Η Αρδυτού στην άνοδο και στην κάθοδο είναι ένα βασανιστήριο. Αυτά και πολλά άλλα.
0: Ωραία.
1: Έχει παντού κίνηση.
0: Μην αγχώνεστε, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε παρέα. Και όχι μόνο εμείς θα τελειώσουμε στις 10. Όλος ο Κις, όλη η παραγωγή του Κις σήμερα, αυτό έχουν σκόπο, να σας κρατάνε την καλύτερη παρέα. Επομένως, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Και οι ωραίοτες 90's του Νέου Επιτυχίες είναι εδώ για να σας πούν καλημέρα. The Breakfast Show.

0: Ραματσότη και την Ατέρνερ ακούμε Κόζε Ντελαβίτα εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.
1: Τι σύμπραξη ήταν και αυτή.
0: Πραγματικά φανταστική. Τρέλα.
1: 9 λεπτά μετά τις 9 λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και έχουμε μια ενδιαφέρουσα έρευνα.
0: Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε, παιδιά μου, για τους Έλληνες, κατά πόσο διασταυρώνουν τις ειδήσεις που διαβάζουν online.
1: Οι Έλληνες χρήστες.
0: Οι Έλληνες χρήστες, ναι, οι Έλληνες.
1: Εμείς δηλαδή που σκρολάρουμε.
0: Φυσικά, ναι. Okay. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και τα ποσοστά είναι ακραία.
1: Δηλαδή,
0: στην Ιρλανδία το 63,6% των χρηστών δήλωσε ότι προχώρησε σε διασταύρωση πληροφοριών. Ότι βλέπεις μια είδηση κάπου και δεν την παίρνεις αυτούσια, θα τη διασταυρώσεις. Θα ψάξεις να δεις την πηγή, αν είναι σωστό. Το 63,6%. Μετά ακολούθησε η Ολλανδία με αρκετά υψηλούς αριθμούς, 53,1%. Το Λουξεμβούργο. Okay. Η Ελλάδα σε ποιο ποσοστό πιστεύεις ότι βρίσκεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύεις ότι διασταυρώνουμε εδώ στην Ελλάδα τις ειδήσεις που διαβάζουμε?
1: Ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Μιλάς τώρα για μένα και σένα που σκρολάρουμε ή μιλάς για τα site που αναπαράγουν μία είδηση?
0: Για τους ανθρώπους που διαβάζουν τις ειδήσεις.
1: Κοίταξε, εγώ όταν σκρολάρω και διαβάσω μία είδηση, αν με αφορά, θα μπω στη διαδικασία να την διασταυρώσω. Δηλαδή να δω, έχει γραφτεί κι αλλού ή μήπως έχει κάτι παραπάνω. Αν τώρα είναι κάτι που δεν με αφορά, μπορεί όντως να φάω μια πληροφορία η οποία μπορεί να μην είναι αληθής.
0: Λοιπόν, μόλις το 8% στην Ελλάδα διασταυρώνει τις πληροφορίες. Σε σύγκριση, ας πούμε, με την Ιρλανδία που είναι 63,6%, είναι ούτε ο 1 στους 10.
1: Και έρχομαι και σε ρωτάω, ρε, εσύ ζωή τώρα. Πες, είναι η δουλειά μου να διασταυρώσω την είδηση?
0: Εσύ. Ναι, είναι.
1: Δικιά μου.
0: Είναι, γιατί όταν είσαι άνθρωπος με κριτική σκέψη, πρέπει να παίρνεις από παντού την πληροφορία. Δηλαδή, το να σου πει κάποιος κάτι δεν πρέπει να σου αρκεί.
1: Δηλαδή, παλιά που δεν υπήρχαν τα site και υπήρχαν εφημερίδες, έπαιρνα μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό και διάβαζα την Κυριακή με τον καφέ μου, την Κυριακάτικη. Και διάβαζα κάποιες ειδήσεις. Ήταν η δουλειά μου να διασταυρώσω αν οι ειδήσεις αυτές ήταν αληθινές.
0: Παλιά οι ειδήσεις όλες προερχόντουσαν από τα πρακτορία. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Δηλαδή, τα πρακτορία ειδήσεων, τα ειδησιογραφικά πρακτορία.
1: Και τώρα υπάρχουν πρακτορία ειδησιογραφικά.
0: Ναι, αλλά δεν παίρνονται από εκεί όλες οι ειδήσεις. Θέλω να σου πω ότι εγώ ήμουν χθες σε ένα site και διάβαζα μια είδηση και από κάτω είχε μείνει το απόσπασμα από το ChatGPT που έλεγε κάτω από την είδηση. Αυτό, ορίστε η είδηση που μου ζήτησες. Θα ήθελες να σε διαμορφώσω. Και λέω, εντάξει ρε φίλε, μπαίνεις να διαβάσεις ένα site και είναι από το ChatGPT.
1: Αυτό σου εξηγώ λοιπόν. Είναι δικιά μου δουλειά αυτή να το διασταυρώσω ή το site θα έπρεπε να κάνει την καλύτερη δουλειά του?
0: Το
1: και εγώ να είμαι ήσυχος που είμαι ο αναγνώστης.
0: Το site θα έπρεπε να κάνει την καλύτερη δουλειά, αλλά σαν αναγνώστης πλέον. Σε μια εποχή που τα social media ανεβαίνει ό,τι να είναι και ο καθένας έχει την. Μπορώ να φτιάξω κι εγώ ένα ειδησιογραφικό site, ρε Αργύρη.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο καθένας να διασταυρώσει τα πάντα για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε ρέθισμα λαμβάνει καθημερινά σε πληροφορία. Πώς μπορείς να το διασταυρώσεις? Δηλαδή, διαβάζω εγώ ότι το αβοκάντο είναι καρκινογόνο. Λέω μια μπουρδα τώρα.
0: Μπαίνεις και το ψάχνεις και βλέπεις. Άμα σε αφορά, γιατί το αβοκάντο, άμα τρως αβοκάντο, σε νοιάζει να μην έχει κάτι, ας πούμε, κάποιο τέτοιο. Γενικότερα το καλύτερο είναι ότι. Ό,τι είδηση παίρνουμε, γιατί πλέον και με το TikTok μπαίνουμε στο TikTok και βλέπουμε τον καθένα που λέει το μακρύ του και το κοντό του.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Προχθές που έβλεπα μια κοπέλα η οποία έκανε πλήσεις με λάδι καρύδας. Γιατί και καλά φεύγουν οι οσμές. Μπήκα να το διαβρασμό.
1: Οι ορμές.
0: Οι οσμές.
1: Α, οι οσμές.
0: Μπήκα να διασταυρώσω τι κάνει το λάδι καρύδα στο στόμα. Όχι, το πήρα μάσιτο. Πόσες πληροφορίες τέτοιες παίρνουμε
1: μάσιτο? Έκανες γαργάρα με λάδι καρύδα.
0: Φυσικά και ήταν τέλειο.
1: Και?
0: Να σου πω. Τίποτα, δεν μύριζε το στόμα μου όλη μέρα μετά ό,τι και ανάφαγα. Και είχα πάει διαδίκη το βράδυ.
1: Εγώ είχα πάθει, κάπου διάβασα ότι πέφτουν τα δόντια.
0: Εντάξει τώρα, η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας το γερμάς.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Σε αυτό το τραγούδι πάντα μου άρεσε ο στίχος ουμπούπ ζουμπούπ που λέει στο τέλος.
1: Και τι εννοεί?
0: Ουμπούπ ζουμπούπ, ξέρω εγώ. Ουμπούπ ζουμπούπ.
1: Λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και ήρθε η ώρα να σας πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ όλη τη χρονιά που σας το έλεγα εχθές και δεν έχω παράπονο, το κάνατε κιόλας. Τρέξτε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9, πατήστε ένα προκαταβολικό follow, γιατί έχουν ξεκινήσει για τα καλά οι ωραιότεροι διαγωνισμοί, και αν δεν είστε συντονισμένοι και μέλος της παρέας του Kiss 92,9 στο Instagram, δεν θα μπορείτε να λάβετε μέρος.
0: Λοιπόν, παιδιά μου καλά, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε μία απόδραση στο Λουτράκι, που είναι μία ώρα μόλις από την Αθήνα. Σας περιμένει το Λουτράκι για ένα διήμερο γεμάτο θάλασσα, χαλάρωση, γεύση και ευεξία. Σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα στο παραθαλάσσιο Δίολκος Luxury Studios. Με δείπνο για δύο στο εστιατόριο Μέγα 3, κοκτέιλς για δύο στο Paul's All Day Cafe Bar και μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ στις πισίνες, σάουνα, ατμόλυτρο, χαλαρωτικό μασάζ και σώματος διαρκείας 20 λεπτών. Συγγνώμη, μασάζ σώματος διάρκειας 20 λεπτών.
1: Δηλώστε λοιπόν τώρα συμμετοχή και ζήστε τη μαγεία του Λουτρακίου. Για περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Γιατί το Λουτράκι είναι τόσο κοντά και όμως μια πραγματική απόδραση. Ο νικητής λοιπόν θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου εδώ στο Breakfast Show. Α, μεθαύριο. Δεν έχετε πολύ χρόνο. Πηγαίνετε τώρα στο Instagram του Kiss και πατήστε follow και ακολουθήστε τα βήματα για να κερδίσετε αυτό το συγκλονιστικό δώρο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι ζωντάνια μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.

0: Η μέρα συνεχίζεται λοιπόν με 90's του να επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Τεταρτούλα 16 Σεπτεμβρίου και διαβάζω μια είδηση που μου αρέσει πάρα πολύ για την αποκέντρωση.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Η μάνα σου, εγώ
1: όχι,
0: και εσύ.
1: Όχι, ούτε σένα θέλω, ούτε τη μάνα σου. Μόνη μου θα πάω.
0: Αποφάσισε. Η λαϊκή παράδοση σε έτσι λέει.
1: Έλα να πάω στο νησί μόνη μου.
0: Λοιπόν, σου δίνουν 5.000 ευρώ το χρόνο για να μετακομίσεις σε ένα ελληνικό νησί που ψάχνει νέους κατοίκους. Ένα διαφορετικό κίνητρο για μια νέα αρχή στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αυτή τη φορά με φόντο ένα από τα πιο απομακρυσμένα και συμβολικά νησιά της χώρας. Και εγώ θα πω από φίλους που έχουν πάει και ένα από τα πιο όμορφα νησιά της χώρας. Το Καστελόριζο, λοιπόν, γιατί γι' αυτό μιλάμε, αποκτά ένα νέο πακέτο οικονομικών και αναπτυξιακών μέτρων με στόχο να ενισχυθεί ο μόνιμος πληθυσμός και να στηριχθεί η καθημερινότητα όσων ζουν και εργάζονται εκεί. Το βασικό μέτρο αφορά ετήσιο επίδομα 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που μετακομίζει και καθίσταται μόνιμα στο
1: 416 ευρώ το μήνα είναι.
0: Είναι για ένα νησί τέτοιο απομακρυσμένο, μπορεί να είναι και το ενίκιο ενός καλού σπιτιού.
1: Α,
0: δεν είναι άσχημο.
1: Okay.
0: Το ποσό είναι αφορολόγητο φυσικά και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Δηλαδή, αν είναι μια οικογένεια με δύο παιδιά, συν 2.000 το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αρχίζεις και σκέφτεσαι εσύ πόσα παιδιά. Περίμενε να τελειώσω πρώτα
1: θα
0: και
1: μου
0: μετά.
1: Κάνεις τρία παιδιά.
0: Άλλη όρεξη δεν είχα. Τώρα στα γεράματα κάνω τρία παιδιά μαζί σου κιόλα.
1: Έχω κατεψυγμένο όριο, βρε Αργύρι μου, δεν θα κάνουμε τίποτα. Ήου.
0: Α, τώρα το σκέφτομαι. Γιατί θέλω να αφήσω έναν απόγονο.
1: Έχω 38 κατεψυγμένα οάρια που με περιμένουν.
0: Λοιπόν, η προϋπόθεση είναι η παραμονή στο Καστελόριζο για τουλάχιστον ένα πλήρη χρόνο. Το οικονομικό κίνητρο δεν αφορά μόνο όσους σκέφτονται να εγκαταλείψουν την υπηρετική Ελλάδα για μια ζωή στο κριτικό νησί. Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμη ετήσια μισθολογική ενίσχυση 5.000 ευρώ για εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις που υπηρετούν ήδη εκεί. Είναι ένα πολύ ωραίο.
1: Θα πάμε μαζί στο Καστελόριζο.
0: Όπω, φίλε, η βλακεία
1: θα
0: δεν έχει τέλος.
1: Θα γίνεις στρατιώτης.
0: Το πηγάδι δεν έχει πάθο, θα μιλάμε εδώ.
1: Θα εργάζεσαι στις ένοπλες δυνάμεις.
0: Άμα γίνω πυροσβέστης, δεν θα με ωρέγησε περισσότερο.
1: Άμα γίνεις άλλος, θα σε ωρέγουν περισσότερο, αλήθεια. Τώρα το επάγγελμα δεν με αφορά καθόλου.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά. 92,9.

0: Σαντάνα, featuring Rob Thomas. Smooth, ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί σε αυτό το φανταστικό πρωινό. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι.
2: Καλέ, χώρα πληρώνει τους πολίτες για να διαβάζουν, το ξέρεις αυτό.
0: Ούτε και να με πληρώνανε, δεν το.
2: Η Σιγκαπούρη, λοιπόν, θορυβήθηκε από τα στοιχεία σχετικά με το μειωμένο ποσοστό πολιτών που επιλέγουν να διαβάσουν βιβλία στον ελεύθερο χρόνο και αποφάσισε να ορίσει κίνητρα για να τονώσει τόσο την υπέροχη αυτή συνήθεια. Γενίασε λοιπόν αυτό το μήνα μια πρωτότυπη πενταετή εθνική εκστρατεία για την καλλιέργεια της αναγνωστικής συνήθειας, η οποία περιλαμβάνει κίνητρα όπως μικρές χρηματικές απολαβές σε πολίτες που καταγράφουν το χρόνο ανάγνωσής τους σε κυβερνητικό ιστότοπο. Το πρόγραμμα πάντως δεν πρόκειται να κάνει πλούσιους τους λάτρες του διαβάσματος.
0: Κρίμα.
2: Πάντως θα απαιτούνται 50 μέρες ανάγνωσης για να κερδίσει κανείς ένα δολάριο Σιγκαπούρης.
0: Τι λες καλέ.
2: Περίπου 70 λεπτά του ευρώ.
0: Ούτε καν, δεν υπάρχει.
2: Πόσο
0: περίπτωση
2: πρέπει να διαβάσω 50 μέρες.
0: Να σου πω κάτι, Αργύρι μου.
2: Μια συνεδρία ανάγνωσης διάρκειας 15 λεπτών ή περισσότερο αποφέρει στους αναγνώστες 20 εικονικά νομίσματα. Με κρύπτο είναι. Ενώ για να λάβουν την πληρωμή τους του ενός δολαρίου πρέπει να συγκεντρώσουν 1000 νομίσματα. Μπορεί να καταγραφεί μόνο μία συνεδρία ένα ημέρα.
0: Θα βάζω στο ChatGPT, πες μου την περίληψη ενός βιβλίου. Ναι. Σε περίπτωση που θέλουν να με ελέγξουν.
2: Σαν τη Σάσα στον Dolce Vita.
0: Θα βάζω γύρω στα 50 βιβλία την ημέρα στο ChatGPT, ναι, και θα λέω είμαι πάρα πολύ έξυπνη ιδιοφύεια και μπορώ να διαβάσω 50 βιβλία την ημέρα.
2: Να σου πω κάτι, ούτε αυτό αξίζει. Φραγκοδίφραγκα θα βγάζεις. Επίσης, να μην σου εξηγήσω πόσο κάνει να πας στη Σιγκαπούρη.
0: Αχ, ναι, είναι
2: και να
0: μείνεις
2: και εκεί να διαβάσεις τις 50 μέρες. Δηλαδή 50 μέρες ένα ξενοδοχείο να πληρώσεις. Δηλαδή δεν συμφέρει. Δεν.
0: Εντάξει, Μοναμούρ, το κατάλαβα.
2: Προτιμώ Καστελόριζο.
0: Καστελόριζο.
2: Καστελόριζο, 5 χιλιάρικα.
0: 416 ευρώ το μήνα, μια χαρά. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και ήρθε η στιγμή της μέρας αυτής όπου πρέπει να ενημερωθούμε για το τι μας περιμένει. Τι μέλη γενέστε τη μέρα Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αυτή η Τετάρτη, η σημερινή, χαρακτηρίζεται από μια σημαντική όψη μακράς διάρκειας, καθώς κορυφώνεται το εξάγωνο του Ποσειδώνα με τον Κριό, με τον Πλούτονα από τον υδροχό. Μια επιρροή που ευνοεί τέλος πάντων τη συλλογική αναγέννηση, τη δημιουργία νέων οραμάτων και τις βαθιές αλλαγές. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις βαθιές αλλαγές.
1: Δείξτε μου.
0: Φίλε Κριέ, σήμερα η κενής πορεία Σελήνης στο Σκορπιό συμβουλεύει να μην πιέσεις οικονομικές ή συναισθηματικές υποθέσεις για άμεσες απαντήσεις.
1: Σταυράκι μου, μην προσπαθείς να αποσπάσεις δεσμεύσεις ή οριστικές απαντήσεις, γιατί δύσκολα θα έχει σήμερα ολόκληρη την εικόνα.
0: Διδυμάκια μου καλά, συνάδελφοι, η κενής πορεία Σελήνης στο Σκορπιό φέρνει καθυστερήσεις στην καθημερινότητα και κάνει προτιμότερο. Και κάνει, είναι προτιμότερο να ολοκληρώσει όσα ήδη έχει ξεκινήσει.
1: Καρκινάκι μου, η καινή πορεία Σελήνης στο φιλικό σου Σκορπιό σε προτρέπει να απολαύσεις περισσότερο τη στιγμή παρά να πιέσεις έναν έρωτα ή ένα δημιουργικό σχέδιο να εξελιχθεί άμεσα. Κάποια πράγματα σήμερα χρειάζονται απλώς χρόνο.
0: Λιονταράκι μου, καλό. Το καλύτερο κομμάτι της ημέρας έρχεται μετά το απόγευμα. Η Σελήνη στον τοξότη ξυπνά τον ερωτισμό και την εξωστρέφειά σου. Λιοντάρια, σήμερα θα καλοπεράσετε.
1: Παρτενάκι, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας λειτουργεί περισσότερο εσωτερικά, δίνοντάς την ευκαιρία να ξεκουραστείς, να παρατηρήσεις εξελίξεις και να προετοιμαστείς για όσα σου έρχονται.
0: Φίλε Ζυγέ, το εξάγωνο Ποσειδώνα Πλούτονα αρχίζει να μεταμορφώνεται σε βάθος χρόνου, να μεταμορφώνει τις σχέσεις, τους έρωτες και τα δημιουργικά σχέδια. Από το απόγευμα, η Σελήνη στον τοξότη φέρνει κινητικότητα, τηλεφωνήματα, συναντήσεις και μια πολύ ανάλαφρη κοινωνική διάθεση.
1: Πρέπει να αρχίσω να φέρνω τα γυαλιά μου, Αργύρι, δεν βλέπω τίποτα. Σκόρπιέ μου, απόφυγε μεγάλες προσωπικές αποφάσεις και άφησε γεγονότα που καθυστερούν να ακολουθήσουν το χρόνο τους.
0: Λοιπόν, φίλε τοξότη, μέχρι το απόγευμα. Η κενής πορεία Σελήνης στο Σκορπιό σε καλεί να χαλαρώσεις ταχύτητα, να τη χαμηλώσεις, να ξεκουραστείς και να μην πιέσεις καταστάσεις που παραμένουν θολές.
1: Μόνο 32 χρονών και χρειάζομαι γυαλάκια. Εγώ και ρε μου, η κενή πορεία Σελήνης στο Σκορπιό κρατά μέχρι το απόγευμα σε αναμονή ένα σχέδιο ή μια υπόθεση που αφορά φίλους και συνεργάτες. Μην απογοητευτείς αν κάποιος καθυστερεί να απαντήσει.
0: Φίλοι υδροχόοι και ζωή. Δέχεστε μια επιρροή που σταδιακά αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας, τις ιδέες και τις θέσεις σας στον κόσμο γενικότερα. Σήμερα όμως η κενής πορεία Σελήνης στο Σκορπιό δεν βοηθά να πιέσετε επαγγελματικές εξελίξεις ή να απαιτήσετε άμεση αναγνώριση. Ράψτε το σήμερα.
1: Ράψτε το. Ψαράκια μου, ο κυβερνήτης ο Ποσειδώνας σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτονα. Κατάλαβες τίποτα? Εγκαινιάζοντας μία βαθιά και μακρόχρονη περίοδο αλλαγής στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ασφάλεια, τις αξίες και τις εσωτερικές σου ανάγκες.
0: Λίγο περίεργα μας τα λένε τα ζωδιάκια σήμερα, αλλά εμείς είμαστε εδώ να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να νιώσουμε ισχυροί και ότι θα μπορέσουμε να υπερβούμε τα ζώδια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Με αυτά και μετά άλλα λοιπόν, έτσι αυτή η Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον για το Breakfast Show, φτάνει στο τέλος της. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε και να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην υπέροχη, τη μοναδική, την υπέρλαμπρη Βρυδίκη Βαλαβάνη, που έρχεται με τα 92 ολόκληρα λεπτά της χωρίς διαφημίσεις, καθαρή 90's του Νάου Μουσική και το Kiss at Work.
1: Μάλιστα, Βρυδίκη μου, έλα εδώ γιατί έχω να σου πω διάφορα πράγματα για την πάπια σου. Τη ζωγράφισα μια πάπια χθες το απόγευμα.
0: Α, ξέρω καλέ, η Βρυδίκη να τα μάθει. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβουδάκι μας που είναι καθημερινό σταθερό εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 αύριο το πρωί, αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 με πολύ κέφι, πολλές ειδήσεις, πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα και πάλι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής μας, να γελάσουμε, να ευθυμίσουμε και να περάσουμε καλά.
0: Και γενικότερα αυτοί που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και στην παρέα της Ευρυδίκης, να δείτε τι χάσετε για να είστε αύριο νωρίτερα εδώ. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε. Καλημέρα και ομπρέλα βάδα, έτσι. Ο καιρός είναι δροσερός.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Νέα μελέτη υποδεικνύει, σου λέει, ότι ορισμένες τροφές που καταναλώνονται αργά το βράδυ μπορεί να σχετίζονται με αϋπνία. Κατάλαβες γιατί έχουμε αϋπνίες το βράδυ? Εγώ δεν κοιμάμαι καλά, ρε παιδί μου, και μπορεί να ξυπνήσουμε στη νύχτα 3-4 φορές, ειδικά αν έχω φάει βαριά το βράδυ.
1: Μάλιστα. Εσύ βέβαια δεν κοιμάσαι καλά γιατί κοιμάσαι και στον καναπέ κατά κύριο λόγο.
0: Όχι πια.
1: Το σταμάτησες?
0: Ναι.
1: Καλή, επιτέλους.
0: Ναι, από τότε που ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο.
1: Συγγνώμη, όλο το καλοκαίρι κοιμόσασταν στον καναπέ.
0: Οριακά, ναι.
1: Ρε εσύ αργή, είσαι και μεγάλος άνθρωπος, θα πιαστείς, θα
0: πιάστηκα.
1: Θα μου γίνεις σαν σίγμα τελικό, δεν θα μπορώ να σε πάω πουθενά.
0: Έγινα.
1: Γιαγιούλα μου. Λοιπόν. Όσοι έχουν βρώμικο και ακατάστατο αυτοκίνητο υποφέρουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση.
0: Εμένα αρχίζει και με τσαντίζει αυτό που μας προσπαθούν να βρουν τι υπάρχει κάτω από οτιδήποτε έχουμε στην καθημερινότητά μας. Τρως κομφλέξ το πρωί. Αυτό δείχνει ότι η αυτοεκτίμησή σου είναι πάρα
1: στην
0: πολύ χαμηλή.
1: Όμως...
0: Α, παράτα μας,
1: στην περίπτωση μου
0: δεν μ' αρέσει να τρώω βρώμη. Τι θέλει αυτό, πρέπει να μου το εξηγείς ψυχολογία?
1: Να σου πω.
0: Θέλω τα μάξι μου να είναι μπάχαλο.
1: Οι άντρες και οι γυναίκες έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
1: Οι γυναίκες συνήθως, δηλαδή, έχω μία φίλη η οποία πραγματικά στα πίσω καθίσματα έχει φορέματα, τακούνια, χαμηλό παπούτσι, σακούλα. Με...
0: Συγγνώμη, με τακούνια και φορέματα πιστεύεις ότι η φίλη σου έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση?
1: Όχι, καλέ.
0: Αυτό σου λέω. Τι μπούρδες είναι αυτές? Δεν μπορώ με την ψυχολογία πια που θέλει να εξηγήσει τα πάντα. Άι, παράτα μας. Νέα τηλεφωνική απάτη λοιπόν με κλωνοποίηση φωνίζει.
1: Θα φάμε τα μούτρα μας με αυτό.
0: Λοιπόν, για την προσπάθεια δημιουργίας μιας συνθετικής φωνής μπορεί να αξιοποιηθεί διαθέσιμο υλικό είτε από τα social media είτε από μια φαινομενικά άσχετη τηλεφωνική κλίση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σας πάρει τηλέφωνο.
1: Γεια σας, είστε η τάδε?
0: Και θα πεις εσύ όχι. Ναι, είμαι.
1: Είμαστε από το τάδε.
0: Συλλέγουν αρχικά κάποια στοιχεία, όνομα, επώνυμο, τέλος πάντων μπορεί, και ένα δείγμα φωνής. Και πάνω εκεί δουλεύουν και μπορεί το επόμενο τηλέφωνο να μην είναι τόσο άσχετο.
1: Νομίζω ότι θα τρελαθούμε τελείως στο τέλος.
0: Τι κρίμα όμως, ρε παιδί μου, να γίνει η ζωή μας έτσι και πια να είναι πρώτα η επιφύλαξη και μετά.
1: Εμένα έτσι είναι η ζωή μου.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Τώρα... Αυτά είναι αγχωτικά. Όχι τα γκρανόλες, που εξηγεί η ψυχολογία. Αν είναι ακατάστατο, έχετε χαμηλή αυτοεκτίμηση.
1: Στην Ιρλανδία, το 63,6% των χρηστών δήλωσε ότι προχώρησε σε διασταύρωση πληροφοριών. Ότι βλέπεις μια είδηση κάπου και δεν την παίρνεις αυτούσια, θα τη διασταυρώσεις. Θα ψάξεις να δεις την πηγή, αν είναι σωστό. Η Ελλάδα σε ποιο ποσοστό πιστεύεις ότι βρίσκεται? Μόλις το 9,8%.
0: Και έρχομαι και σε ρωτάω, ρε, στη ζωή τώρα. Πες, είναι η δουλειά μου να διασταυρώσω την είδηση?
1: Εσύ, ναι, είναι.
0: Πώς μπορείς να το διασταυρώσεις? Δηλαδή, διαβάζω εγώ ότι το αβοκάντο είναι καρκινογόνο. Λέω μια μπουρδα τώρα.
1: Μπαίνεις και το ψάχνεις και βλέπεις. Άμα σε αφορά, γιατί το αβοκάντο, άμα τρως αβοκάντο, σε νοιάζει να μην έχει κάτι, ας πούμε,
0: ναι,
1: κάποιο
0: ίδιο
1: τέτοιο. Πλέον και με το TikTok. Μπαίνουμε στο TikTok και βλέπουμε τον καθένα που λέει το μακρύ του και το κοντό του.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Προχθές που έβλεπα μια κοπέλα η οποία έκανε πλήσεις με λάδι καρύδας. Γιατί και καλά φεύγουν οι οσμές. Μπήκα να διασταυρώσω. Τι κάνει το λάδι καρύδα στο στόμα? Όχι, το πήρα μάσιτο. Πόσες πληροφορίες τέτοιες παίρνει μαμά?
0: Έκανες γαργάρα με λάδι καρύδα.
1: Φυσικά και ήταν τέλειο.
0: Και?
1: Θέλω να σου πω. Τίποτα, δεν μύριζε το στόμα μου όλη μέρα μετά ό,τι και ανάφαγα.
0: Εγώ κάπου πάει διάβασα ότι πέφτουν τα δόντια.
1: Εντάξει τώρα, η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας το γερμάς.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
1: Προσοχή ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
0: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
10: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, καλώς τους μου, καλημέρα, είμαστε στο 92,9 Kiss και είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Από εδώ και πέρα κοιτάμε μόνο μπροστά. Εντάξει. Και λίγο προς Σαββατοκύριακο, δεν από ψέματα. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο Kiss at Work μέχρι τις 12 για να κάνουμε παρέα στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, όπου και αν βρίσκεστε. Και φυσικά ξεκινάμε όπως κάθε πρωί με 92 λεπτά non-stop μουσικής. Όλες οι αγαπημένες 90s to now επιτυχίες ακούγονται δυνατά και σήμερα. Οπότε, αν δεν έχετε καφεδάκι, πάρτε το δίπλα σας, κοντά σας. Λίγο παραπάνω ένταση και φύγαμε να ξεκινήσουμε. Η Money Don't Be So Shy στο 92,9 Kiss.

90's to now και φυσικά 92 λεπτά non-stop μουσικής. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Να πω τις καλημέρες μου, να τις πω, θα τις πω στην Ξένια, που έτσι έχουμε την καθημερινή μας συνομιλία στο Viber, αλλά και στη Σταυρούλα που μου λένε ότι τα κορίτσια εκεί πέρα είναι όλοι σταθερά από το γραφείο, σε ακούμε και μας ανεβάζει τη διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και τώρα πάμε να δούμε, ρε παιδιά, τι συμβαίνει εκεί έξω στους δρόμους αυτής της πόλης. Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά και θα σας πάω στον Κηφισό που έχει τα μαύρα του χάλια που λέγει ζωή και στα δύο ρεύματα, ειδικά στην κάθοδο από ψηλά Πολυκόβρηση έως και Γάλεο και στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα θα σας πάω στην Κηφισίας, εκεί θα σας πάω, ναι, στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Είναι από Ψυχικό μέχρι και τον Παράδεισο Κινησούλα. Στην κάθοδο της Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι και την Πανόρμου. Αλλά τα μεγάλα προβλήματα, αυτά που βλέπω εγώ, είναι στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που είναι όλα κατακόκκινα. Από Βασιλέως Κωνσταντίνου, από τη Βασιλής Αμαλίας, τη Σοφίας, η Αρδιτού. Και στα δύο ρεύματα, τι είναι αυτό το πράγμα. Στα δύο βλέπω, παιδιά, γίνεται χαμός στο κέντρο. Τώρα προσπαθώ να κάνω zoom, να δω τους δρόμους. Είναι όλο το κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος κατακόκκινο. Η άνοδο Συγκρού, γενικότερα παντού. Υπομονή, βάλτε δυνατά τον 92,9 Kiss, γιατί εδώ πέρα κάνουμε ωραία παρεούλα. Λέμε πάρα πολύ ωραία θεματάκια. Σας έχω πάρα πολύ ωραία για τη συνέχεια. Ακούμε Passenger, Let Her Go. Well, you...

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Είσαι ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
1: 92,9 Kiss.

To Face You, ακούμε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Αν μόλις μπήκατε στην παρέα μας, Kiss at Work. Για 92 λεπτά οι διαφημίσεις έτσι κάνουν ένα διαλυματάκι και η μουσική συνεχίζει να παίζει ασταμάτητα όλες τις 90s του να επιτυχίες 92,9. Και η Σευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας. Το σχολικό κουδούνι μπορεί να μην μας έχει λείψει σε, δεν ξέρω, σε πολλούς, θεωρώ. Τα ψώνια για τη νέα σεζόν όμως είναι μια άλλη ιστορία. Στην Intersport βρίσκεται σχολικές τσάντες από 9,99, ρούχα, αξεσουάρ και sneakers από κορυφαία brands με τα Adidas Galaxy 8 στα 39,99 σε 67 καταστήματα αλλά και online στο intersport.gr. Intersport, η δράση ξεκινάει εδώ και σήμερα το σχολικό κουδούνι του Kiss μπορεί να σας φέρει δώρο. Θα σας φέρει σίγουρα δώρο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο η Intersport χαρίζει 50 ευρώ για το Back to School, έτσι τα ψώνια σας. Όταν ακούσετε το σχολικό κουδούνι, με καλείτε στο 210-85.000 και σήμερα ψάχνω την 10η γραμμή που θα με καλέσει. Καλή επιτυχία σε όλους, να ευχηθώ. Εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε Imagine Dragons και Enemy, αλλά πρώτα έρχεται η Anastasia, Sick and Tired, πάντα συντονισμένη στο 92,9.

Peace at Work εδώ στο 92,9 και η Σευριδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Και για όλους εμάς τους fans του Harry Styles έχουμε νέα, παιδιά, και έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα και είναι μεγάλα νέα. Ο Harry Styles λοιπόν μόλις ανακοίνωσε ότι το Together Together Tour συνεχίζει και το 2027 με 25 νέα stadium shows σε Αμερική, Καναδά, αλλά και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως είναι το Παρίσι, η Ρώμη, η Μαδρίτη, το Βερολίνο και μεγάλο φινάλε με 3 βραδιές στο Wembley. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα στα sites, support acts θα είναι και η Kylie Minogue. Εγώ μπορώ να κάνω έτσι μία ερώτηση θα κάνω. Αν με ακούει κάπου εκεί, σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Χάρη. Προς Ελλάδα μεριά θέλει να κοιτάξει καθόλου αυτό το αγόρι, να έρθει να τον δούμε κι εμείς λίγο εδώ. Λέω τώρα, αν με ακούει, ας βάλει και μια έτσι περιοδία προς εδώ, προς Ελλάδα μεριά. Συνεχίζουμε με Lola Young, Messi, στο 92,9 Kiss.

0: 90s now, όλες οι επιτυχίες παίζουν και σήμερα δυνατά στο 92,9 Kiss. Θα ήθελες έτσι να δεις την Shakira live με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας? Γιατί ο 92,9 Kiss και η Genius Travel μπορούν να σε στείλουν ακριβώς εκεί. Ένας τυχερός μαζί με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη μοναδική αυτή συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζα στις 28 Νοεμβρίου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο site μας kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα. Genius Travel, σχεδιά βγάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Και εγώ σε αυτό το σημείο να σας πω πως την σημερινή δώρο επιταγή 50 ευρώ από την Intersport την κέρδισε η Αλμίντα. Αύριο πάλι το σχολικό κουδούνι του Kiss σας περιμένει. Και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα κερδίσει 50 ευρώ από την Intersport.
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Σας ακούμε και κάθε μέρα.
1: 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Τα ρολόγια μας δείχνουν 11, αυτό σημαίνει ότι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Walk. Πώς περνάει έτσι η ώρα όταν έχεις καλή μουσική? Αν τώρα μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο 92,9 Kiss και έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά να πούμε ως τις 12. Συνεχίζουμε με όλες τις μεγαλύτερες 90s νέες επιτυχίες και φυσικά με την πιο ωραία μας διάθεση. Έρχεται η Jennifer Lopez.

Αν αυτή δεν είναι η πιο 90s του Now επιτυχία, τότε τι είναι? Hadaway, What is Love, εδώ στο 92,9 Kiss. Και ξέρετε τι σκέφτομαι? Τα παιδιά κάθε βράδυ κάνουν τη δική τους μικρή πρόβα για όλα όσα ονειρεύονται να γίνουν την επόμενη μέρα. Ποδοσφαιριστές, χορεύτριες, επιστήμονες, και για να τα ζήσουν όλα αυτά χρειάζονται πρώτα έναν ήρεμο ύπνο. Τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights από τη Mega είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά 3 έως 13 ετών για ήρεμες και στεγνές νύχτες. Προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, τεχνολογία Odor Control, απαλά υλικά μοντέρνα τζιν σχεδιάκια και την άνεση που χρειάζονται τα παιδιά για να κοιμούνται ξέγνιαστα μέχρι το πρωί. Και είναι τα μόνα με την έγκριση της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Θα τα βρείτε και σε επιλεγμένα φαρμακεία. Safe Nights, ασφαλής προστασία για τα πιο όμορφα όνειρα. Και εμείς συνεχίζουμε με Linkin Park, In the End, εδώ πάντα στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι αγαπημένες 90's του Νέου Επιτυχίες είναι στο 92,9 Kiss και στα μουσικά νέα της ημέρας. Η Σακύρα επιστρέφει σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά της καριέρας της, σχεδόν 20 χρόνια μετά. Και εσείς είστε από τους τυχερούς που αυτό το ξέρετε ήδη.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Το 2007 λοιπόν είχε τραγουδήσει στους πρόποδες των πυραμίδων της Γκίζας σε μια συναυλία που έμεινε πραγματικά αξέχαστη και τώρα στις 28 Νοεμβρίου επιστρέφει στο ίδιο εμβληματικό σημείο, στο οροπέδιο των πυραμίδων. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά λοιπόν η Σακύρα ξαναγράφει την ίδια ιστορία από την αρχή και μόνο η εικόνα μιας συναυλίας με φόντο τις πυραμίδες είναι από μόνη της έτσι εντυπωσιακή. Κάποιες εμφανίσεις είναι απλώς συναυλίες, κάποιες άλλες γίνονται στιγμές που μένουν στην ιστορία και αυτή την εμπειρία ζωής της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας σας προσφέρει και ο 92,9 σε συνεργασία με την Genius Travel που τρέχει ο διαγωνισμός μας. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω με τον έναν και μοναδικό, τον αγαπημένο μου Teddy Swims και το The Door.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.

0: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
4: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: 92,9.

Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Show, 90's to now, επιτυχίες 92,9. Και θέλετε να φύγετε για λίγο χωρίς να χρειαστεί καν να φύγετε μακριά από την Αθήνα, γιατί ο 92,9 εκεί μπορεί να το κάνει αυτό, να σας στείλει διήμερη απόδραση για δύο άτομα στο Λουτράκι. Σε συνεργασία πάντα με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός κερδίζει μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Diolkos Luxury Studios, δείπνο για δύο στο Μεγατρία, κοκτέιλ στο Paul's All Day Coffee Bar και το αγαπημένο μου, εγώ γιατί αυτό απολαμβάνω, έτσι, μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης στο Λουτράκι Thermal Spa με πισίνες, ξέρετε, υδρομασά, σάουνα, ατμόλυτρο, μασαζάκι, όλα αυτά μόλις, παιδιά, μία ωρίτσα μακριά από την Αθήνα. Μπείτε τώρα στο Instagram του 92,9, κάντε follow αν δεν μας ακολουθείτε. Δηλώσει συμμετοχή και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο μεγάλος νικητής ανακοινώνεται εδώ, στο Breakfast Show, όχι εδώ, στο Kiss at Work, το Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Metro Booming, The Weeknd, Creeping, πάντα συντονισμένοι, που αλλού στο 92,9.

0: Daddy Yankee con Calma μαζί με Katy Perry. Και ρε παιδιά, δύο ώρες πέρασαν πραγματικά νεράκι και ελπίζω να σας κράτησα πολύ ωραία συντροφιά και να βάλα λίγο μουσική, λίγο καλύτερη διάθεση στην ημέρα σας, την Τετάρτη. Τώρα εγώ ήρθε η ώρα να σας παραδώσω στα καλύτερα χεράκια στη Μαρία Γεωργάκηνα που έρχεται αμέσως τώρα με περισσότερες 90's and now επιτυχίες. Έχουμε ξανά ραντεβού, δεν ξεχνιόμαστε εδώ στο Kiss at Work, αύριο ακριβώς στις 10 μετά το Breakfast Show. Και τι ήθελα να σας πω, παιδιά, κάτι παθαίνω, αυτό έλεγα στη Γεωργάκηνα, γελάει ρε. Κάτι παθαίνω και ξεχνάω τι θέλω να πω. Να σας πω το όνομά μου λοιπόν, από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, bye!
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Σονότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 92,9 Kiss.
7: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
7: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Κάπως έτσι ξεκινάει λοιπόν και έχει ξεκινήσει η ραδιοφωνική σεζόν στο 92,9 Kiss με ταξιδάρες, με συναυλιάρες, με τραγουδάρες. Όλα τα καλύτερα στο 92,9 Kiss με τη Μαρία Γεωργάκηνα και σήμερα μέχρι τις 2. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Σας έχω και ωραίες προσκλήσεις για θεατράκι. Σήμερα έχουμε πολλά ωραία να πούμε. Ξεκινάμε με Like a Prayer. Καλημέρα.

Θεάρα, Adele και Rolling in the Deep στο 92,9 και σε όλες τις επιτυχίες 90's του Now έγιναν και τα Emmy Awards και ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ με τα Emmy, παιδιά, ότι πέρα από τα βραβεία μας δίνουν μια πολύ ωραία λίστα για το τι θα βλέπουμε χαλαρώνοντας τώρα που είπαμε φθινοποριάζει και θέλουμε αυτό το κοκούνινγκ μας. Μας έχει αρέσει, το έχουμε κάνει εικόνα. Γιατί λοιπόν όταν μια σειρά φεύγει από τη βραδιά με 14 βραβεία, λες μάλλον κάτι θα ξέρουν αυτοί, κάτι έχει γίνει καλό. Το Widow's Bay λοιπόν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των φετινών Emmy, οπότε βάλτε το στη λίστα. Ενώ το The Pitt πήρε το Emmy καλύτερης δραματικής σειράς και ο Noah Wyle βραβεύτηκε για τον πρώτο ανδρικό ρόλο. Και φυσικά εντάξει, είχαμε αυτές τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, τα ωραία τα φορέματα, τους ευχαριστήριους λόγους που δεν το περίμενε ποτέ κανένας και κάτι τέτοια. Οπότε αν είστε σε φάση τι βλέπουμε απόψη, τα Emmy μας έδωσαν έτσι πολύ καλές ιδέες. But lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.

0: πολλές επιτυχίες 90's του Now. Στο 92,9 εκείς καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Και καλώς ήρθατε εσείς οι αργοπορημένοι. Δεν ξέρω ποιοι είστε αργοπορημένοι ή ποιοι είστε οι άνθρωποι έτσι που θέλετε να πηγαίνετε στην ώρα σας πάντα στα ραντεβού. Εγώ είμαι το δεύτερο. Αν λέτε όμως συνέχεια, έρχομαι σε 5 λεπτά, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχετε φορέσει καν παπουτσάκια, ίσως αυτό το θέμα είναι για εσάς, γιατί το λεγόμενο σύνδρομο του λευκού λαγού, έτσι λέγεται αυτό που έχετε εσείς που αργείτε, ένας όρος που συνδέεται με ανθρώπους που μονίμως υποτιμούν τον χρόνο που χρειάζεται και καταλήγουν να τρέχουν πανικόβλητοι από το ένα ραντεβού στο άλλο. Δηλαδή, αν έχετε βρεθεί να βάζετε αποσμητικό μέσα στο αυτοκίνητο επειδή αργήσατε, εντάξει, δεν έχω κάτι να πω. Έχω μία από τις κολλητές μου, παιδιά, δίνουμε ραντεβού στις 12, ξέρω ότι θα έρθει στη μία. Οπότε πηγαίνω πάντα κατευθείαν πια στη μία. Μην μας στείνετε, παιδιά. Αλλά τουλάχιστον έχετε αυτό το σύνδρομο. Τι να πω. Σύνδρομο του λευκού λαγού. Κάνουμε break και επανερχόμαστε με Sam Smith.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. 92,9.

Μπαγκαράγκα στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now και με αυτή την ενέργεια και τη θετική διάθεση θέλω να σας πω ότι ο 92,9 και η Genius Travel σας ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάστε για πάντα. Ένας τυχερός με το Plus One του λοιπόν κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων παρακαλώ με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακίρα στις πυραμίδες της Γκίζας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου με το Genius Travel που σχεδιάζει φυσικά ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες, όπου μπορείτε να ζήσετε το Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα. Έτσι μπορείτε να πάτε στην Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα, να κανονίσετε να κάνετε ένα ωραίο ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Έρυθρα θάλασσα. Μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και καλή επιτυχία. Θα περάσετε φανταστικά με τη Σακίρα.

Υπέροχη Σακύρα, περιμένουμε πώς και πώς εσείς ακόμα περισσότερο για να την απολαύσετε. World Kiss World Concerts λοιπόν στο 92,9 Kiss. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και θα περάσετε φανταστικά. Ανυπομονώ εγώ περισσότερο από εσάς. Τώρα παιδιά, σε ό,τι αφορά τον καιρό, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε αυτές τις βροχούλες, ειδικά στις Κυκλάδες και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, αλλά και στην Αττική δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες βροχές και νεφώσεις. Τώρα από αύριο το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει και πάλι. Συγκεκριμένα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, ενώ θα επιστρέψει ένα περισσότερο καλοκαιρινό μοτίβο με αστάθεια τα μεσημέρια. Αλλά γενικά προβλέπεται αυτό το καλοκαιράκι με 32 βαθμούς Κελσίου. Φθινοποράκηδες, sorry, αλλά κάπως έτσι. Αυτά διαβάζω. Britney Spears και Toxic αμέσως τώρα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's to now στο 92,9 Kiss, Imagine Dragons και Enemy. Τώρα διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μπει ποτέ στο Instagram ή στο TikTok και βλέπετε κάποιους και influencers και απλούς ανθρώπους να κάθονται να κλαίνε τώρα μπροστά στην κάμερα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Κλαίνε και το ανεβάζουν κιόλας. Μετά από ένα χωρισμό, ένα καυγά, μια δύσκολη μέρα, ανοίγει η κάμερα, ξεκινάει το κλάμα. Λοιπόν, σύμφωνα με ψυχολόγο, πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να υπάρχει ανάγκη για σύνδεση, επιβεβαίωση ή απλώς επιθυμία να νιώθουμε ότι περνάμε κάτι μόνοι μας. Κάπου εδώ είναι το ερώτημα, παιδιά. Αν δεν το ανεβάσουμε, συνέβη στα αλήθεια. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, ούτε το κάνω, ούτε μου αρέσει προσωπικά να όταν κλαίω αυτή την προσωπική μου στιγμή, τέλος πάντων, να την ανεβάσω. Εσείς πείτε μου στο Viber 6942-929-929.
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9 παρα 20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Μιλάμε για ταξιδάρα, έτσι, όχι αστεία. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα και αυτή την ώρα θα είμαστε μαζί στον 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και αυτή την ώρα σας έχω υπέροχα τραγούδια, υπέροχα θέματα και φυσικά προσκλήσεις για να πάτε στην παράσταση Τακούνια στο Βάλτο, στο θερινό θέατρο Λαμπέτη. Οπότε για ετοιμαστείτε. Σε πολύ λίγο δίνω τις προσκλησούλες να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Μπρούνο Μάρς αμέσως τώρα, δυναμώστε.

Losing My Religion και R.E.M. στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Εν τω μεταξύ, αυτές οι μέρες, να ξέρετε, τουλάχιστον αστρολογικά που διάβαζα, που πήρα το μάτι μου, είναι κάπως απαιτητικές. Όμως γι' αυτό είναι ο 92,9 και πάντα δίπλα σας για να σας φτιάχνει το κέφι. Οπότε βάζετε δυνατά, βάζετε πολύ δυνατά 92,9 και φιλιά και στα παιδιά που μας ακούνε και από το Live 24 και στο Viber στο 6942-929-929 για να τα πούμε έτσι πάρα πολύ ωραία. Είπαμε σε λιγάκι έχουμε και τις προσκλήσεις για το θεατράκι. Πάντα το θέατρο, ξέρετε, είναι πολύ πολύ ωραία εμπειρία έτσι, για να ξεχαστείς και να ανοίξεις το μυαλό σου και να σκέφτεις κάτι διαφορετικό. Και πάντα θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Won't forget you αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

Μεσημεράκι Τετάρτη στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now και όλες οι εκπλήξεις και όλα τα ωραία συμβαίνουν μόνο εδώ. Και φυσικά τώρα σας έχω προσκλήσεις για την παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο, γιατί το υποσχέθηκα και όχι επειδή είμαστε στον αέρα, είναι λόγια του αέρα. Βεβαίως, στο θερινό θέατρο Λαμπέτη για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9. Να πάτε να το απολαύσετε. Είναι το νέο έργο του Άκη Δήμου. Είναι μια ποπολιτική κωμωδία στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη, σε σκηνοθεσία που υπογράφουν ο Μάνολης Δούνιας και ο Εμίλιος Χιλάκης. Με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Άθηνα Μαξίμου, τη Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σισοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Οπότε μπαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο Win on Kiss. Καλή επιτυχία!

0: Unstoppable, η Unstoppable και η Lana Del Rey, γιατί διαβάζουμε ότι μαζί με τον Jack Bryan έχουν ολοκληρώσει ένα καινούριο τραγούδι, αλλά μας το δίνουν από ό,τι φαίνεται με το σταγονόμετρο. Δεν έχουν αποκαλύψει ούτε τίτλο, αλλά ούτε και ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ η Lana ανέβασε φωτογραφίες από το στούντιο με φάλινες, ποιήματα, διάφορα περίεργα τέλος πάντων hints. Έγραψε μάλιστα Well, my finally got our song done. Κάπως έτσι οι fans, όλοι εμείς τέλος πάντων, έχουμε αρχίσει να παίζουμε το δικό μας παιχνίδι Detective. Για να δούμε τι θα γίνει με τη Lana. Κάνουμε break και επανερχόμαστε με Νέλη Φουρτάντο στο 92,9 Kiss, εδώ που όλες οι επιτυχίες παίζουν πολύ πολύ δυνατά.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: 92,9.

Alex Warren και Ordinary στο 92,9. Και διάβαζα, παιδιά, ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έδωσε οδηγίες για την επιστροφή των παιδιών που αρρωσταίνουν σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία. Και τώρα που ξεκίνησαν και τα σχολεία, πρέπει να προσέξουμε λιγάκι και να μην πηγαίνουμε τουλάχιστον για κάποιες μέρες τα παιδιά μας στο σχολείο γρήγορα-γρήγορα, να μην κολλήσουν και τα υπόλοιπα. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Σονίκ και Σκάι στο 92,9 και σε όλες τις επιτυχίες να είναι του ναού, μόνο εδώ.

Λίγο καλοκαίρι, λίγο φθινόπωρο, στο 92,9 Kiss είμαστε κάπου ανάμεσα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, είναι ένα ωραίο θέμα να συζητήσουμε για το τι μπορούμε να τρώμε από εδώ και πέρα. Θα σας πω την αλήθεια, στη Λαϊκή μπορούμε να βρούμε ωραία πράγματα. Τώρα σε αυτή την μεταβατική περίοδο μπορούμε ακόμα να βρούμε τα ωραία τα σταφυλάκια και τα σίκα. Αν και αυτό που ψώνισα τις προάλλες, παιδιά, ήταν λίγο στιφά, δεν μου βγήκαν καλά, δεν ξέρω. Θα ήθελα λίγο ακόμα καρπούζι επίσης, αλλά δεν βρίσκουμε ωραία, η αλήθεια είναι. Κάνετε δυναμικά την εμφάνισή τους, από ό,τι είδα, τα μιλαράκια, αν πάτε Λαϊκή, τα αγλάδια και τα δαμάσκηνα. Τώρα στα λαχανικά έχουμε ακόμα όλο το καλοκαίρι στο πιάτο ευτυχώς ομόρες ντομάτες, έχουμε μελιτζάνες, έχουμε πιπεριές, κολοκυθάκια, φασολάκια και μπάμιες. Δηλαδή, αν αγαπάτε, βρε παιδί μου, τα γεμιστά και τα λαδερά, ο Σεπτέμβρης έτσι μας δίνει ένα τελευταίο δωράκι, να πούμε, πριν πούμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Προς το τέλος του μήνα αρχίζει να εμφανίζεται και κολοκύθα. Εγώ είδα στο μανάβικο της γειτονιάς μου αρκετές κολοκύθες, για να δούμε. Δεν είμαι τόσο φαν, αλλά ίσως να κάνουμε προσπάθεια φέτος. Cardigans, My Favorite Game, στον 92,9 Kiss αμέσως τώρα. I

0: Με μία κομματάρα σας αποχαιρετώ για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκη. Να σας γλυκοφιλώ στο 92,9 και μένετε πάντα συντονισμένοι για να απολαύσετε αμέσως τώρα το Γιώργο Λάζαρο. Και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
11: Οι δουλειές ξεκίνησαν, τα σχολεία άνοιξαν, πλέον είμαστε όλοι νομίζω σε κανονικούς ρυθμούς με παρέα πάντα εννοείται τον 92,9 Kiss. Γεια σας! Και σήμερα κάποιος από εσάς θα κερδίσει το γεύμα εργασίας λίγο μετά τις 3. Θα μάθετε και πώς θα διεκδικήσετε το ταξίδι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Shakira. Τώρα θα την ακούσουμε, σε λίγο έρχεται και η Lily Good στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρο.

Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Αύριο ανοίγει τις πόρτες του το Platforms Project που θα φιλοξενηθεί στο καπνεργοστάσιο της Lenormand. Εκεί θα δούμε καλλιτέχνες από 22 χώρες σε performances, workshops και ομιλίες για τον πολιτισμό και την κοινωνία. Ενδιαφέρον πολύ είναι αυτό μέχρι την Κυριακή. Όλα αυτά τώρα συνεχίζουμε με Gotye και Joanne. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: επιχειρήσεις. The Life στο 92,9 Kiss που ομορφαίνει τη ζωή μας και σε συνεργασία με την Genius Travel θα στείλουμε ένα τυχερό ζευγάρι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Shakira στις 28 Νοεμβρίου. Ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά, με ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Η Genius Travel ξέρεις ότι σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, σχεδιάζει μοναδικές εμπειρίες. Μπορείς να ζήσεις στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό και να διανυκτερεύσεις, αν θέλεις, στην έρημο Σαχάρα. Αλλιώς διαλέγεις Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στο Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπες στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε Bruno Mars μαζί με Lady Gaga. Θα ακούσουμε και James εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι. Και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Ανανεώστε το χώρο σας.

0: Με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ψήρα, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 92,9.

Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη 16 του μήνα και ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Ποιο τραγούδι των 20s όμως έχει σχεδόν την ίδια μελωδία με κομμάτι των Bon Jovi και της Bonnie Tyler, έχεις μάθει? Είναι το Kings and Queens της Ava Max. Ο μεγάλος Desmond Child είχε γράψει το If You Were a Woman για την Bonnie Tyler στα 80's. Λίγο αργότερα χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς μουσική δομή για το You Give Love a Bad Name των Bon Jovi και την επανέφερε για την Ava Max το 2020. Το τραγούδι το δούλευαν για έναν ολόκληρο χρόνο στο στούντιο μέχρι να βγει η έκδοση που γνωρίζουμε. Συνεχίζουμε τώρα με Craig David και Damiano David, που δεν είναι συγγενείς, αλήθεια σας λέω. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. History.

0: Let me take you dancing στο 92,9 εκεί. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς. Μπείτε στο horizon.gr, θα μάθετε και για τον Data Rollover τι είναι. Κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα αυτόματα μόνο στην Horizon. Και έχουμε και καλά νέα, γιατί άνοιξε ξανά για το κοινό ο αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού μετά τις εργασίες που έγιναν, με νέες ανακαλύψεις μνημείων και κτηρίων. Μία βόλτα επιβάλλεται τώρα που ο καιρός είναι καλός. Σε λίγο θα ακούσουμε την Αναστέζια, θα ακούσουμε και τον Κέιτο. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Η ώρα πήγε σχεδόν 3 και ακούμε επιτυχίες 90's του Now στον 92,9. Kiss, έρχεται η Αναστέζια, έρχεται ο Κέιτο και η Ναταλή Μπρούγλια. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους και σε 23 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας που σας χαρίζει κάθε μέρα η Pizza Fan. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους!

θυμηθείτε, είναι 16 Σεπτεμβρίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και η άνοδος στο ύψος των ΚΤΕΛ. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Residence DJs, με Terry Swims, Enrique Iglesias και Adele που συζητιέται ότι ετοιμάζει καινούργια τραγούδια και περιμένουμε για να τη δούμε ως ηθοποιό βεβαίως στη νέα ταινία του Tom Ford. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Someone Like You θα κερδίσει τώρα εδώ στο 92,9 εκεί στο γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Philadelphia και ένα τσόκο κράτς. Γι' αυτό ξεκλειδώστε το κινητό, ανοίξτε το Viber και στείλτε μας εκεί μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Γίνονται δεκτές συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 16ος ή 16η. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Λωρίν, θα ακούσουμε και την Τάρα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει.

0: Barbecue.
1: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το!
1: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

20 πριν από τις 4 ζωντανά στο 92,9 Kiss. Και αν ψάχνεις τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για το κινητό σου, μην ψάχνεις άλλο, τα έχει η Horizon. Έχει και τον Data Rollover, δηλαδή κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο αυτόματα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο horizon.gr ή καλέστε το 13803. Νωρίτερα θα γίνει φέτος η αλλαγή της ώρας, θα περάσουμε στη χειμερινή στις 25 Οκτωβρίου. Θυμίζω, συνεχίζουμε με Ζαζ και Frey, ακούμε πάντα 92,9.

0: Και η Ράσμου στη παρέα μας στον 92,9 Κις και σήμερα κέρδισε το γεύμα εργασίας η Γεωργία. Θα παίξετε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Η Pizza Fan έχει υπέροχα γλυκά όπως ξέρεις. Τα λατρεμένα μας Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις ατομικά και extra extra extra large για την παρέα. Choco Crunch φυστικό βούτυρο λοιπόν και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και στην Pizza Fan βρίσκουμε και την υπέροχη γλυκιά πίτσα Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Τώρα θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο θα ακούσουμε Lady Gaga και Mariah Carey. Μείνετε μαζί μας στον 92,9
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: 92,9 Kiss.
6: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
6: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Το ρολόι μας δείχνει 4 παρακάτι και ακούμε πάντα 92,9 και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Mariah Carey, με Joyzy και Lady Gaga που έγινε μαμά για πρώτη φορά χωρίς να το περιμένει κανείς. Δεν εμφανιζόταν στους τελευταίους μήνες και νόμιζαν όλοι ότι κάνει διακοπές. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας

Hot and Cold, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στον 92,9. Για να δούμε τώρα το καιρό. Θα είναι Hot and Cold, λίγο κάτω από τους 30. Λοιπόν, θα είναι το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συννέφια, διαβάζω. Και τώρα που μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς, θυμόμαστε να κοιμόμαστε τουλάχιστον 7 ώρες για να ξυπνάμε με ενέργεια και καλή διάθεση. Έτσι λένε οι ειδικοί. Αφήνουμε και το κινητό μακριά από το κρεβάτι τουλάχιστον μισή ώρα πριν από τον ύπνο για να κοιμόμαστε καλά. Συνεχίζουμε με Benson Boone, σε λίγο έρχεται και ο Βιλεβάλλο εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Τετάρτη σήμερα και ακούμε ζωντανά 92,9 και η νέα καλλιτεχνική σεζόν της Στέγης ξεκινά στην Ωνάσης Μάντρα με μια έκθεση που μάλλον έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια σου ή στο feed σου. Στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, το κλείναμε λοιπόν του Σελέστ Μπουζιέ Μουζενό είναι μια εικαστική και ηχητική κατάσταση που δεν μοιάζει ποτέ ίδια. 182 πορσελάνινα μπολ μέσα σε τρεις στρογγυλές πισίνες. Επιπλέον συναντιούνται, συγκρούονται και μπλέκονται με τους ήχους της πόλης. Μια υπέροχη εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας από τις 26 Σεπτεμβρίου. Θα τη δούμε στη Διονυσία Αεροπαγήτου στην Ωνάσης Μάντρα. Για εισιτήρια μπείτε στο onassis.org. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Eminem, θα ακούσουμε και την Dua Lipa. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 92,9

16 του μήνα στον 92,9 Kiss και αλλάζουν οι κανόνες για τη χρήση των social media από παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαθαίνω, πλέον δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους κάτω των 13 και δεν θα μπορούν να φτιάξουν λογαριασμό όσοι είναι κάτω από 15. Το μέτρο ονομάζεται Kids Act, σωστό ακούγεται, ενώ παρασυρώμαστε εμείς, τα παιδιά που είναι ακόμα πιο ευαίσθητα, ακόμα περισσότερο. Συνεχίζουμε με Imagine Dragons, σε λίγο έρχονται και οι Eiffel 65 εδώ στον 92,9 Kiss. We'll be right back.

0: Λατρευμένο Silence εδώ στον 92,9 Kiss. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο και το πιο διασκεδαστικό ραδιοφωνικό παιχνίδι όνομα φυτό ζώο πράγμα. Θα τα πούμε αύριο στις 2 ακριβώς. Καλή ξεκούραση σε όλους. Γεια, γεια.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Καλησπέρα, η ώρα είναι 5, είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
11: Καλησπέρα Ελένη.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, τι θα μάθουμε την πρώτη μας ώρα?
11: Θα μάθουμε ότι η Disney και το TikTok υπέγραψαν μια μεγάλη συμφωνία.
1: Ουφό, mm-hmm. Θα πούμε όμως όλες οι λεπτομέρειες. Θα δώσουμε επίσης το ρεπταγή 50 ευρώ για το διαγωνισμό μας Kiss Back to School από τα όρκεστρα.
11: Θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Ακούγοντας 90's No επιτυχίες.

0: Ιλάντο στο 92,9 X. Μόλις επιτυχίες 90's του Now. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Μας αρέσει που έχει αλλάξει έτσι λίγο καιρός και έχει δροσούλα. Βέβαια, Σάββατο και Κυριακή θα ξεπεράσει τους 30.
1: Έτσι, θα τσιμπήσει λίγο.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Μας και κάνουμε και κανένα μπάνιο ακόμα.
1: Θέλει και μπάνιο.
0: Γιατί να μην θέλω, δεν κατάλαβα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι απόψε. Θα δώσει την πρώτη μάχη του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στην Γιαγκελόνια.
1: Ναι, από οι Ερυθρόλεπτοι παίζουν στις 10.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Ο αγώνας.
0: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έρχεται και η Πανσέλινος στους Σεπτεμβρίου. Σε λίγες μέρες θα δούμε το φεγγάρι της συγκομιδής, έτσι λέγεται. Mm. Γιατί λέει, σχετίζεται με τη φθινοπορεινή ημερία και τη δυνατότητα εργασίας των αγροτών μετά τη δύση του ήλιου. Γιατί όμως, για το φεγγάρι ανατέλει αργότερα από το συνηθισμένο για αρκετές βραδιές γύρω από την Πανσέλινο, προσφέροντας παραταταμένο φως νωρίς το βράδυ.
1: Α, γι' αυτό λέγεται τη συγκομιδή.
0: Okay. Για τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Εκείνα τη
0: συγκομιδή.
1: Ναι, ναι, πολύ. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίου Σεναργύρου. Η Αττική οδός προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισία στο κομμάτι Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων λίγο του Παπάγου. Η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσταριανή. Η Ποσειδώνο στο Ελληνικό και με αρκετά προβλήματα είναι η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρτιτού και η Αλεξάνδρα.
0: Μάλιστα, και για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και το διαγωνισμό Kiss Back to School. Οπότε μέσα στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε το κουδουνάκι. Και μόλις ακούσετε το κουδουνάκι, καλέστε μας στο 2-10-80-50-000. Σήμερα το 14ο τηλεφώνημα θα κερδίσει τη δωρεπταγή των 50 ευρώ για τα όρκεστρα.

0: And Sheeran Shape of You, φυσικά στο 92,9 Kiss. Είχαμε και το διαγωνισμό Kiss Back to School για δωροπιταγή 50 ευρώ από τα όρκεστρα. Μπορείτε να μπείτε στο orchestra.gr στο Instagram για επιστροφή στα Θρανία με υπέροχα παιδικά χαμόγελα και στο Club να μπείτε, μην το ξεχάσετε, γιατί η κάρτα Club 2 ετών έχει μόνο 30 ευρώ αντί για 55 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε λοιπόν, βάλαμε το κουδουνάκι, έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο και έχουμε την τυχερή γραμμή για σήμερα που είναι
1: η Χριστίνα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Πού βρίσκεσαι και έχει τόση φασαρία.
1: Είναι στο αυτοκίνητο μάλλον.
0: Α, μπορείς να χαμηλώσεις τότε το ραδιόφωνο γιατί ακούμε...
2: Ναι, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Okay.
0: Ωραία, τώρα μπορούμε να συνοηθούμε, Χριστίνα. Σε ποιο δρόμο βρίσκεσαι,
2: Λευσίνα, πάω Λευσίνα.
0: Ωραία. Λευσίνα. Ωραία. Ωραία. Παιδάκια έχεις.
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Παιδάκια, λέω, έχεις.
2: Τρία.
1: Τρία να Φυρίο. Σου ζήσουνε. Μπράβο.
0: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η δωροπιταγή για τα όρκεστρα είναι δική σου. Ευχαριστούμε πολύ, να χαιρέσεις τα παιδιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα
3: Kiss,
2: πολύ.
3: Drive Time. 92,9 Kiss.

0: 90's νέο επιτυχίες στο 92,9 εκεί. Ακούσαμε και Narcotic Thrust. I like it. Και πάμε τώρα σε πράγματα που δεν αρέσουν πολύ στα παιδιά. Τα σαρζαβατικά, ας πούμε. Καρότα, μπρόκολα, κουνουπίδια. Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδάκια
1: δεν τα πολύ τρώνε.
0: Τέτοιου είδους πράγματα στη διατροφή τους. Αν και τώρα τελευταία ακούω πολλά πιτσιρικάκια που θέλουν να φάνε τέτοια. Και όχι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Γύρισαν, αλλάξαν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Τι γίνεται λοιπόν, πώς μπορεί να επηρεαστεί ένα παιδί να φάει? Γι' αυτό κάποιες φορές οι μαμάδες σκαρφίζονται και φτιάχνουν κουνουπίδια, μπρόκολα κλπ. Φαγητά που δεν θέλουν τα παιδιά με διάφορους άλλους τρόπους.
1: Και καλυμμένα.
0: Ναι, για να είναι ελκυστικά στο μάτι τους και να μπορέσουν να τα ταΐσουν πιο υγιεινά.
1: Ναι.
0: Τώρα, στην περίπτωση του επιθετικού της Manchester City. Δεν χρειάζεται οι μαμάδες να κουραστούν πολύ για να φάνε τα παιδιά τους καρότο, ας πούμε, γιατί αυτός κυκλοφορεί μόνιμα με ένα καρότο.
1: Αλήθεια.
0: Το τρώει παντού, ναι. Ακόμα και όταν υπογράφει αυτόγραφα.
1: Λέει και WhatsApp, εντάξει.
0: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Πάντως, πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή του η συνήθεια μετά το παγκόσμιο κύπελο του. Τώρα δηλαδή, το καλοκαίρι. Και έχουν επηρεαστεί πάρα πολλά παιδιά στην Νορβηγία. Με αποτέλεσμα, η Νορβηγική Διεύθυνση Γεωργίας λέει να καταγράψει από τις αρχές Αυγούστου αισθητή άνοδο στη ζήτηση καρότων.
1: Για κοίτα.
0: Με τους παραγωγούς να μιλούν για Haaland effect.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό τον λένε Haaland.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Απίστευτο πόσο μπορεί να επηρεαστεί ένα παιδί. Σε αυτή την Haaland περίπτωση είναι πολύ καλός, πολύ καλή επιρροή αυτό.
1: Ναι, μα το λένε, δεν το λένε ότι τα παιδιά επηρεάζονται από τα πρότυπα που βλέπουν, ξέρεις, από τους διάσημους. Ό,τι κάνουν προσπαθούν να το ψιλομιμηθούν.
0: Αυτό είναι πολύ καλή μίμηση, γιατί εμείς μόνο όταν ήμασταν μικρά, στην εποχή μας που υπήρχε ο Ποπάι. Εσύ δεν έτρωγες, Πανάκη, για να γίνεις δυνατός από το Ποπάι?
1: Όχι, γιατί εσύ έτρωγες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτρωγα σπανάκι μόνο και δεν μ' άρεσε, αλλά έτρωγα γιατί πίστευα ότι θα γίνω πολύ δυνατή σαν τον Ποπάι.
1: Ναι, αλλά δεν έγινε.
0: Ευτυχώς.
1: Δεν βλέπω μπράτσα και τέτοια.
0: Φαντάζεσαι να μην σου τον Ποπάι. Ευτυχώς.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά.

0: Γκρεμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
1: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 92,9.

0: Beyoncé, Not a Girl, στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και με το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου της Αθήνας, το οποίο διαβάζουμε εδώ ότι ξεκινά και είναι για παιδιά, για μαθήτριες και μαθητές γυμνασίου και λυκείου, κατοίκους ή δημότες του Δήμου της Αθήνας, και μπορούν να πάνε τα παιδιά αυτά λοιπόν να κάνουν δωρεάν τα μαθήματα. Από έμπειρους εκπαιδευτικούς θα παραδίδονται τα μαθήματα στις εγκαταστάσεις του νεόδημητου κτηρίου του 41ου Γυμνασίου Αθηνών στην οδό Πάτμου 11-13.
1: Αν σας ενδιαφέρει για την εγγραφή, μπορείτε να προσέρχεστε στο χώρο του σχολείου, στη γραμματεία του κοινωνικού φροντιστηρίου, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 με 8 το βράδυ.
0: Ή επίσης μπορείτε να στείλετε email kinoniko.frontistirio@athens.gr. Ναι. Τόσο απλά πράγματα. Και τώρα πάμε να παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα.
1: Πάμε. Πάμε.
0: Λοιπόν, 2-10-80-5000, καλέστε μας τώρα για να παίξετε μαζί μας και να κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα φανταστικά TGI Fridays.
2: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Και είστε ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
2: 92,9 Kiss.

0: Savage Love στο 92,9 Kiss και για εκείνες τις στιγμές που θέλουμε απλά να περάσουμε καλά, η επιλογή μας είναι τα DJI Fridays. Εκεί βρίσκεις αγαπημένες γεύσεις, απολαυστικά κοκτέιλς και τη μοναδική φυσικά Fridays Ατμόσφαιρα. Δωρεπιταγή 50 ευρώ έχουμε για σας, για αυτόν που θα κερδίσει στο...
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
2: Και παίζουμε με τη Φλωριάννα. Καλησπέρα, Φλωριάννα.
3: Καλησπέρα.
0: Ωραίο όνομα.
3: Ευχαριστώ.
0: Και σπάνιο. Δεν έχουμε συναντήσει πολλές που να τις λένε Φλωριάννα.
2: Ναι.
3: Είναι από το Φλωριντή Αναστασία.
2: Είναι δύο και τα έκανε ένα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, έκανε...
3: Ναι, ναι.
2: Ωραίο.
0: Έπρεπε πάντως, μου θυμίζει κάτι σε λουλούδι.
2: Και εμένα.
3: Φλωριάννα.
0: Κάτι ευωδιαστό.
2: Ναι.
0: Κάτι έτσι πολύ ωραίο.
2: Κάτι λουλουδιαστό και χαμογελαστό.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Όλα αυτά. Λοιπόν, Φλωριάννα μου, παίζουμε με το γράμμα σίγμα. Σίγμα, είσαι έτοιμη?
3: Ναι, είμαι έτοιμη.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ένα όνομα.
3: Σπύρος.
2: Ένα φυτό.
3: Σιτιά.
0: Την τρως με κουτάλι.
3: Σούπα.
2: Μία χώρα.
3: Σιγκαπούρη.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Αχ, μη μου το κάνεις αυτό.
0: Την έχει και
3: στρατιωτικός.
0: Ναι, την έχει και τη χρησιμοποιεί ο διαιτητής στο ποδόσφαιρο.
3: Πηδίχτρα.
2: Ένα ζώο.
3: Σκύλος.
0: Ένα αντικείμενο.
3: Σκαμπό.
2: Έχει πάνω του το κουλούρι Θεσσαλονίκης, πολύ.
3: Σουσάμι.
0: Και μια πόλη.
3: Σικελία.
0: Εντάξει.
2: Τρόμαξα.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
2: Τρόμαξα, λοιπόν. Τρόμαξα με το επάγγελμα, λέω έχει γούστο τώρα.
0: Έχασε χρόνο, αλλά
2: ναι,
0: μετά γρήγορη, μια χαρά τα κατάφερε. Φλωριάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. 90's to now, 92,9 Kiss. Your radio connection.

0: Είναι η Pink με το Just Like a Pill, φυσικά στο 92,9 Kiss. Μάθαμε ότι στις 5 Αυγούστου η Walt Disney Company και το TikTok ανακοίνωσαν κάτι που περιέγραψαν οι ίδιοι πρωτοφανές. Και πραγματικά.
1: Είναι πρωτοφανές.
0: Ναι. Επιλεγμένοι δημιουργοί, λέει, στο TikTok θα αποκτήσουν επίσημη πρόσβαση σε χαρακτήρες και σκηνές από Marvel, Pixar, Star Wars, FX.
1: Ναι, για να φτιάχνουν τα δικά τους βίντεο.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ωραίο, γιατί τα καλύτερα από αυτά τα βίντεο θα εμφανίζονται όχι μόνο στο TikTok, αλλά και μέσα στο Disney Plus.
0: Ωραίο. Είναι η πρώτη φορά που περιεχόμενο TikTok περνά επίσημα μέσα σε άλλη πλατφόρμα streaming.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ περίεργη να δω τι ακριβώς θα ανεβάσουν.
1: Πώς
0: θα το σκεφτούν και θα το κάνουν.
1: Πάμε
0: με η Μάνη τώρα. Don't be so shy.

0: Λοιπόν, σήμερα η ιστορία Ρκής αφορά ένα τραγούδι από τα 90's. Από την Νένε Τσέρι και τον Γιουσού Εντούρ, το 7 Seconds. Η Νένε Τσέρι είναι από τη Σουηδία και ο Γιουσού Εντούρ είναι από τη Σενεγάλη. Η Νένε Τσέρι, Σουηδή, ξεκίνησε αυτό το αντιρατσιστικό μουσικό project και τον κάλεσε να συνεργαστούν. Και έτσι έγινε.
1: Ναι, η στίχη είναι γραμμένη και ερμηνευμένη σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Γόλοφ, που είναι η τοπική γλώσσα της Σενεγάλης, γαλλικά και αγγλικά. Οι δημιουργοί αρνήθηκαν την πίεση της δισκογραφικής εταιρείας να μεταφραστεί εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, διατηρώντας έτσι την πολυπολιτισμική του ταυτότητα. Το τραγούδι έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία το καλοκαίρι του 1994, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες και πήρε και το βραβείο MTV Europe Music Award για το καλύτερο τραγούδι του 1994.
0: Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με την Νένε Τσέρι, ο τίτλος αναφέρεται στα πρώτα θετικά 7 δευτερόλεπτα στη ζωή ενός παιδιού που μόλις γεννήθηκε. Το μωρό δεν γνωρίζει τίποτα ακόμα για τα προβλήματα, τη βία και το ρατσισμό του κόσμου. Έτσι λοιπόν το τραγούδι αποτελεί έναν ύμνο για την παγκόσμια αδελφοσύνη, την ειρήνη μακριά από συγκρούσεις.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο 92,9 Kiss. Και όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, το Σαββατοκυριακό η θερμοκρασία θα ξαναπεράσει τους 30 βαθμούς. Ναι. Όχι ότι τώρα δηλαδή κάνει ψοφόκριο, δεν είναι, μια χαρά είναι.
1: Μια
0: είναι
1: χαρά
0: η είναι. Τέλεια θερμοκρασία για να συνεχίσει να απολαμβάνει τα μπάνια σου. Αλλά επειδή τώρα δεν μας παίρνει να πηγαίνουμε και στις παραλίες, να βρούμε κάτι πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Βρήκαμε.
1: Mm-hmm.
0: Βρήκαμε το Civitel Attic που μας δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε λίγο ακόμα το καλοκαίρι, δίνοντάς μας ένα day pool pass για δύο άτομα. Επίσης, γκαζίμπο για δύο, ροφήματα για δύο και snacks για δύο φυσικά.
1: Είναι στο Μαρούσι, παιδιά, και είναι ανακαινισμένο. Είναι ένας υπέροχος χώρος και ειδικά η πισίνα του είναι
0: φανταστική.
1: Καταπληκτική.
0: Οπότε
1: είναι.
0: Μπείτε στο Instagram του Kiss και ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού για να το κερδίσετε.
2: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
3: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: 92,9 Kiss.
5: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
5: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
7: Καλό απόγευμα και πάλι, 3 λεπτά μετά τις 6. Το Kiss Drive Time είναι εδώ για σας. Άλλη μια ωρίτσα. Ελένη.
8: Και Αλέξανδρος.
7: Εδώ, πιστή στο ραντεβού. Πώς έξυπνα φανάρια στην Αμερική κρατούν όσους τρέχουν, θα μάθουμε.
8: Θα μάθουμε επίσης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν για ένα μήνα σε διόδια Αφιδνών και Αθηνών Λαμίας.
7: Και φυσικά θα παίξουμε Key Soundcheck. Και φυσικά όλο αυτό το ντύνουμε με τις μεγαλύτερες 90s νέες επιτυχίες. Ξεκινάμε με Nelly Furtado, Say It

0: των 90's, ενώ επιτυχία στο 92,9 εκεί. Η θερμοκρασία σταθερά εκεί, 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Να πούμε επίσης ότι η καθημερινότητα χιλιάδων οδηγών, οι οποίοι κινούνται καθημερινά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, θα αλλάξει λίγο ρυθμούς για τον επόμενο 1,5 μήνα, γιατί ο σταθμός διαδίων των Αφιδνών, ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία του οδικού δικτύου, μπαίνει σε φάση απαραίτητων τεχνικών έργων. Λοιπόν, 5 συγκεκριμένες λωρίδες εξυπηρέτησης, λέει, θα έχουν αποκλεισμό. Αποκλειστικά στην κατεύθυνση προς τη Λαμία. Βέβαια, οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν όλο το 24ωρο. Θα εστιάζουν κυρίως στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας όμως.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όμως θα έχουμε και στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
0: Ωραία.
1: Ναι. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα και θα κρατήσουν και εκείνη κάνα μήνα περίπου. Ωραία. Μέχρι 26 Οκτωβρίου, αν δεν θυμάμαι καλά. Στο ρεύμα προς Αθήνα, στη δεξιά λωρίδα θα γίνονται και οι εργασίες.
0: Να σου πω, μετά από αυτά που είπαμε, θέλεις να πεις και κίνηση?
1: Όχι, απαραίτητα.
0: Ας το αφήσουμε καλύτερα.
1: Ας το καλύτερα, μωρέ. Να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι.
0: Ναι.

0: Love Me Again από τον John Newman, φυσικά στο 92,9 Kiss. Και τώρα θα κάνω μια ερώτηση, Αλέξανδρε, μην απαντήσεις. Δεν είναι για σένα αυτή η ερώτηση.
1: Okay.
0: Ναι. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Κατάλαβες γιατί δεν είναι για σένα.
1: Κατάλαβα.
0: Τώρα όμως είναι η στιγμή, γι' αυτό και ο 92,9 Kiss, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα, χαρίζουμε 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η καθεμία για να στηρίξουν την προσπάθειά σου και να σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου. Και αυτό μπορείς να το κάνεις και να δηλώσεις συμμετοχή μπαίνοντας στο site του Kiss, kiss929.gr, και να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Έχουμε να πούμε επίσης ότι τα φροντιστήρια Διακρότημα είναι η πρώτη αλυσίδα εκπαιδευτηρίων που εξειδικεύεται στην παροχή μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακής υποστήριξης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου, αποφύτους και στρατιωτικές σχολές.
0: Ωραία. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια, φυσικά Διακρότημα, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μπείτε όμως και στο site τους, www.diakrotima.gr.
1: Ωραία.
0: Και πάμε τώρα για...
2: Kiss Soundcheck.
0: Τι θα ακούσουν τα αυτιά μας σήμερα? Λοιπόν, θέλουμε να βρείτε αυτό.
3: Θα κάναμε ακόμα μια καπνιστή πατιγκούλα με απέσια μυρωδιά.
4: Όχι και σε καμιά περίπτωση, αυτό ξέχασε.
3: Όχι, ένα παπούλι.
4: Ούτε σήμερα ούτε για πολύ καιρό ακόμα δεν θα έχει καπνιστή πουτίκα. Δεν μπορώ να τη βλέπω για πολλές μέρες ακόμα στα μάτια μου. Αυτή είναι η τελευταία μου κουβέντα και σταμάτα, σε παρακαλώ.
3: Εμένα μ' αρέσει, γι' αυτό θα τη φτιάξω μόνος.
4: Όχι.
1: Ποιος είναι αυτός που θέλει να φτιάξει μόνος το καπνιστή
0: πουτίγκα?
1: Πατιγκούλα.
0: Α, όχι, πατιγκούλα.
1: Έτσι το λέει, πατιγκούλα.
0: Πατιγκούλα, ναι. Να βάλουμε λίγο ακόμα.
3: Θα κάναμε ακόμα μια καπνιστή πατιγκούλα με απέσια μυρωδιά.
4: Όχι και σε καμιά περίπτωση, αυτό ξέχασε.
3: Όχι, ένα παπούλι.
4: Ούτε σήμερα ούτε για πολύ καιρό ακόμα δεν θα έχει καπνιστή πουτίγκα. Δεν μπορώ να τη βλέπω για πολλές μέρες ακόμα στα μάτια μου. Αυτή είναι η τελευταία μου κουβέντα και σταμάτα, σε παρακαλώ.
3: Εμένα μ' αρέσει.
1: Ίδιο το κάνεις. Ίδιο το κάνεις.
0: Λοιπόν, 69-42-929-929, το Viber 69-42-929-929. Να μας πείτε ποιος αγαπημένος ήρωας θα φτιάξει καπνιστή
1: πατιγκούλα.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Crazy Town Butterfly στο 92,9 Kiss. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια φορά τον ήχο που ψάχνουμε σήμερα, τον ήρωα.
1: Ακόμα μια καπνιστή πατιγκούλα με απέσια μυρωδιά.
2: Όχι, όχι σε καμιά περίπτωση, αυτό ξεχάσε. Ούτε σήμερα ούτε για πολύ καιρό ακόμα δεν θα έχει καπνιστή πουτίκα. Δεν μπορώ να τη βλέπω για πολλές μέρες ακόμα στα μάτια μου. Αυτή είναι η τελευταία μου κουβέντα και σταμάτα, σε παρακαλώ.
1: Εμένα μ' αρέσει, γι' αυτό θα τη φτιάξω μόνος.
0: Ωραία, καλή επιτυχία.
3: Την καπνιστή πατιγκούλα.
0: Ναι. Για να ακούσουμε τις απαντήσεις στο Viber, τα φωνητικά μηνύματα που μας έχετε στείλει.
4: Φρουφρού, τρέλα, λατρεία, αυτό το παιδικό λατρεία. Φρουφρού, φρουφρού. Καλό απόγευμα.
3: Οκ.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Φρουφρού.
3: Αχα.
0: Τι το κάνεις.
6: Καλησπέρα, παιδιά. Πω πω τι μου θυμήσατε τα παιδικά μου χρόνια. Ο αγαπημένος μου φρουφρού. Πω πω, φρουφρού.
3: Φρουφρού. Θα σε ακούσουμε κι άλλα.
0: Γιατί όχι.
3: Okay.
0: Ακούσουμε κανένα δύο ακόμα.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Μήπως είναι ο φρουφρού.
3: Μήπως, δεν είμαστε σίγουροι, ε.
0: Ακόμα ένα.
3: Okay.
8: Καλησπέρα, Κις. Τη φράση αυτή τη λέει ο υπέροχος φρουφρού.
0: Ναι, όλοι το έχετε βρει.
3: Ναι,
0: γι' αυτό θα συνεχίσουμε να ακούμε, γιατί όλοι λέτε φρουφρού, φρουφρού, φρουφρού, φρουφρού. Λοιπόν, το βρήκατε όλοι, όλοι μπαίνετε στην κλήρωση για τη δωρεπιταχή είναι απολυτίβο.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σειρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
14: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
16: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 92,9.

0: Savage Garden, το The Moon and Back, φυσικά στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα σε ένα χώρο που όχι πολύ ευχάριστο.
1: Ναι, δεν το λες.
0: Ναι, καθόλου ευχάριστος χώρος. Λοιπόν, ένας άνδρας λοιπόν βρέθηκε μαζί με φίλους του σε ένα νεκροταφείο και παίζανε μπάλα. Είχαν πιει κιόλας.
1: Είχαν πιει από νωρίτερα.
0: Ναι,
1: και πήγαν εκεί.
0: Μπερδέψανε το νεκροταφείο με γήπεδο. Τι έγινε?
1: Δεν ξέρω πώς το είδανε. Ήταν το σταυρό για goalpost. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως πήγαν εκεί, παίξαν στην αρχή μπάλα. Και μετά ένας από αυτούς είχε την ιδέα, είχε τη σκέψη να κάνει το φάντασμα.
0: Μάλιστα.
1: Και άρχισε και έτρεχε μέσα στο νεκροταφείο, κουνώντας τα χέρια και έκανε.
0: Από πίσω από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είχε τον πόνο του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά να ακούσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου τη βαρέσει.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα τον πάρεις μετά στο κυνηγητό?
1: Ωραία, τον πήρε στο κυνηγητό, φώναξε και την αστυνομία και έφαγε και πρόστιμο.
0: Καλά να πάθει.
1: Γιατί δεν γίνεται τώρα να μπαίνει σε έναν τέτοιο χώρο, ας πούμε, και να κάνει τέτοιου είδους αστεία.
0: Να σου πω, βέβαια, ναι, όχι. Βέβαια τώρα τη μέρα δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή για να τον δει να κάνει, σου κάνει τέτοια, δεν θα φοβηθεί με τίποτα.
1: Κάνει, εντάξει, μέρα δεν θα.
0: Αλλά αυτό. Πήγε νύχτα από τη. Α, νύχτα πήγε εδώ από τη.
1: Πήγε, παιδί μου, όπως σου λέω, μετά από μπαρ που πίνανε με τους φίλους του.
0: Ναι, έχω όμως μια απορία.
1: Ορίστε.
0: Στην Αγγλία δεν έγινε αυτό?
1: Στην Αγγλία.
0: Εκεί ήταν νεκροταφεία, είναι ανοιχτά και το βράδυ.
1: Ναι, φυσικά, γιατί εδώ δεν είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Μα ανοιχτά είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φύλακα που κλείνει την πόρτα.
0: Δεν ό,τι έχω ιδέα.
1: Μπαίνει και ό,τι ώρα θέλει βγαίνει.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
1: Νομίζω πως ναι. Γιατί μία και δύο φορές έχουμε ακούσει ότι έχουν στυλιτεύσει μνήματα κτλ. Ξέρεις που κλέβουν?
0: Ναι, καλά,
1: διάφορα.
0: Αυτό μπορεί να μπει με διάφορους τρόπους μέσα. Αλλά αυτό δεν το ξέρω.
1: Άντρα, δεν νομίζω.
0: Τέλος πάντων, πάντως η συμπεριφορά μερικών ανθρώπων δεν ξέρω, είναι ανεξήγητη.
1: Όταν έχει πιει ο άλλος, άσε.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Δεν.
0: Σωστό κι αυτό. 92,9.

0: Αγαπημένο Teddy Swims, The Doors, το 92,9 εκεί. Είχαμε αντίδραση στην ερώτηση που θέσαμε αν τα νεκροταφεία είναι ανοιχτά,
1: ανοιχτά
0: το βράδυ.
1: Πιστά, ναι.
0: Λέει ο Γιώργος, καλησπέρα, κλειστά είναι κανονικά. Άλλο άμα θέλετε στην επόμενη Πανσέλινο, σας βάζω κρυφά στο πρώτο.
1: Έχει άκρες ο Γιώργος.
0: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ δεν θέλω να έρθω, δεν ξέρω αν θέλει ο Αλέξανδρος.
1: Να σου πω, εντάξει ρε παιδί μου, μπορούμε να πάμε. Είναι η Πανσέλινο τη συγκομιδή,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι. Να μαζευτούμε να πα. Ασένα από εκεί πέρα. Πάντω για την πρόσκληση ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο λόγος για έξυπνα φανάρια που έχουν τοποθετηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το σύστημα αυτό λέγεται Resting Red, έχει εφαρμοστεί στο Portland, από ό,τι ξέρω, του Oregon, και σε μια άλλη πόλη του Νέου Μεξικού.
1: Στο Αλμπουκέρκη.
0: Αυτό, εκεί.
1: Ναι. Τέλος
0: πάντων, κρατούν, λέει, στο κόκκινο όσους τρέχουν. Δηλαδή, αν εγώ τρέχω πολύ, με βλέπει το σύστημα, ποιος ξέρει.
1: Και σου ανάβει κόκκινο.
0: Τι γίνεται. Με το AI, και όταν φτάσω στο φανάρι μου ανάβει κόκκινο και δεν μπορώ να περάσω και ναι, συναντώ συνέχεια κόκκινα για να με καθυστερεί. Αλλά αν είμαι ok με την
1: ταχύτητά
0: μου, θα βρω μπροστά μου συνεχώς πράσινα φανάρια και έτσι κανένα εμπόδιο.
1: Αυτό να σου πω κάτι, είναι καλό σαν σκέψη, αλλά στην πράξη δεν ξέρω πώς γίνεται. Γιατί φαντάσου τώρα, είμαστε ρε παιδί μου και οι δύο στον ίδιο δρόμο, έτσι.
0: Okay, ναι.
1: Εσύ κινείσαι με μεγάλη ταχύτητα, εγώ πηγαίνω κανονικά και θα σε πιάσει το κόκκινο όπως έχουν κάνει αυτό το σύστημα. Εγώ τι θα φταίω που θα σταματήσω κι εγώ αναγκαστικά στο κόκκινο φανάρι και δεν θα μπορώ να φύγω και θα περιμένω και θα περιμένω και θα περιμένω.
0: Θα σου πω, θα έχουν φτιάξει ένα ειδικό σύστημα στο φανάρι, ένα χέρι που θα λέει εσύ περνάς.
1: Ένα χέρι
0: ανοιχτά το δάχτυλα. Που θα λέει εσύ περνάς εσύ όχι.
1: Α, θα τρελαθώ.

0: Armin Van Buren είναι Out of Love στο 92,9 Kiss. Στο καλοκαίρι που μας πέρασε είδατε πολύ ωραίες συναυλίες χάρη στο Kiss Summer World Concerts, Bruno Mars, Teddy Swims, Harry Styles και Weekend. Και βέβαια τώρα που μπήκε το φθινόπωρο εννοείται ότι θα συνεχίζαμε και δεν σας αφήναμε έτσι. Αυτή τη σεζόν λοιπόν το Kiss World Concerts έχει τη Σακύρα.
1: Με αυτό ξεκινάμε.
0: Με αυτό ξεκινάμε. Στις πυραμίδες της Γκίζα, σας στέλνει ο 92,9 Kiss και η Genius Travel. Ένας τυχερός λοιπόν, μαζί με ένα ακόμη άτομο που θα επιλέξει εκείνος, θα κερδίσουν ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες στις 28 Νοεμβρίου.
1: Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, τι κάνεις? Μπαίνεις στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Απλά πράγματα.
0: Νομίζω ότι είναι από τις συναυλίες που θα κάνουν πολύ μεγάλο θόρυβο μετά το τέλος της συναυλίας, σίγουρα, γιατί είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν συμβαίνει συχνά. Αυτή έχει να εμφανιστεί εκεί 20 χρόνια. Είναι ένας χώρος ιδιαίτερος, οπότε όλο θα είναι πολύ ιδιαίτερο και θα είναι πολύ τυχεροί αυτοί οι δύο που θα βρεθούν εκεί, χάρη στον 92,9 Kiss και την Genius Travel, για να την απολαύσουν ζωντανά.
1: Και επειδή ακριβώς θα είναι μαζί με την Genius Travel, όπως καταλαβαίνεις, οι άνθρωποι σχεδιάζουν ταξίδια, δεν πουλάνε απλά πακέτα. Θέλεις να σου δώσω παραδείγματα?
0: Είναι εμπειρίες τα ταξίδια τους, φυσικά.
1: Είναι φοβερά. Να σου πω κάτι, φαντάσου τώρα να ζήσεις στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και να διαλέξεις ιδιαίτερες στιγμές, όπως μία διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα.
0: Αυτό θα ήθελα να το ζήσω.
1: Αυτό τα λέει, ε?
0: Ναι. Έχει κι άλλα. Εορταστικά πακέτα στην Αίγυπτο, όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νίλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Τι
0: είναι
1: ωραία.
0: Πράγματα τα οποία. Εντάξει.
1: Genius Travel.
0: Ακριβώς. Genius Travel.
1: Ναι, ναι. 90's to now. 92,9 Kiss. Your radio connection.

0: Ίνα, hot στο 92,9 εκεί, σκάβου λέει go, go.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι, go, go, go.
1: Α, ναι, να φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Λες, ήρθε η ώρα, okay.
0: Να φεύγουν οι πρωινοί που λένε. Γιατί ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου, θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά. Αύριο στις 5 εδώ, σας περιμένουμε.
2: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Τετάρτη απόγευμα και η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα του 92,9 Kiss. Χαιρετώ σας. Μαζί μας η Telekom, απόλυτα συνδεδεμένη. Θα ακούμε αγαπημένη 90's του Now μουσική. Για να περνάμε κάπως καλύτερα και με την κίνηση, έχει μπόλικη έξω. Θα ξεκινήσω με τα νέα που έμαθα σήμερα. Αλλά πριν θα ακούσουμε το Πάπα, ούτε ψάχνει κάποιος να βρει τον μπαμπά του. Ουν αλτρατέο έρος και Imagine Dragons. Believer για πάντα.

Ουε τον παπά, εμείς πάντως είμαστε στο 92,9 Kiss. Τι νέα έμαθα σήμερα? Βασικά συναυλιακά για την περιοδία του Ed Sheeran, μπαράζ παρετήσεων μετά τον αποκλεισμό του Macklemore εξαιτίας των δηλώσεών του υπέρ της Παλαιστίνης. Πονοκέφαλος για τον Sheeran, γιατί πολύ απλά χάνει τους βασικούς από την ομάδα του. Μιλάμε για ντόμινο. Και το σχολικό τοστάκι χάνει το ζαμπόν του. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας για τα σχολικά κηλικία, θα απαγορεύεται μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούν αλλαντικά, παραδείγματος χάρη στα τοστ, αλλά και να πολλούν αναψυκτικά, πατατάκια, σοκολάτες και παγωτά. Δεν νομίζω ότι θα πάει καλά αυτό. Η καλύτερη 90's του Νάου Μουσική παίζει εδώ στο 92,9. Εκεί θα ακούσουμε Alexander Rybak από τη Eurovision, το Fairy Tale. Θα ακούσουμε και την Τάρα με τον Bangaranga. Και αυτή είναι η Rimon με το Tonight.

0: Το έχεις πει τελευταία αυτό το begging, ίσως όχι με τον τρόπο που το λέει ο Νταμιάνο. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συντονισμένη στο 92,9 Kiss. Άκου τώρα πώς αποχαιρέτησε η Ντάρα του Μπαγκαράγκα το Γιώργο Μαζονάκη.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Τον Γιώργο Μαζονάκη αποχαιρέτησε η νικητρία της Eurovision 2026 Ντάρα, αναφέροντας πως το Gucci φόρεμα ήταν το τραγούδι των παιδικών της χρόνων. Η Ντάρα έκανε δύο Instagram stories με αποσπάσματα από το βίντεο κλιπ του Gucci φόρεμα, σημειώνοντας αρχικά: «Αχ φίλε, αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το τραγούδι των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του αδερφού μου και χωρίς αμφιβολία το δικό μου αγαπημένο όσο μεγαλώναμε. Είναι τρελό το πως ένα τραγούδι μπορεί να μεταφέρει τόσες αναμνήσεις της παιδικής μας ηλικίας, του σπιτιού μας, μια ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Τη στιγμή που το ακούω, όλα επιστρέφουν στο μυαλό μου». Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Ντάρα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη μουσική του Γιώργου Μαζονάκη και για τις αναμνήσεις που συνδέονται με αυτήν, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στην Ελλάδα.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
1: 92,9.

92,9 Kiss. Είναι η καλύτερη παρέα σου σε κάθε διαδρομή με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Και στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα στο telekom.gr. Πάμε τώρα για Creeping μαζί με Metro Boomin και The Weeknd.

0: I only want you when you're gone. Σε περίπτωση που φεύγεις, ξέρεις πως έχει κίνηση έξω. Πάμε προς το βράδυ της Τετάρτης με τον 92,9 Kiss παρέα και στο αυτοκίνητο, και η κίνηση συνεχίζεται σε Κηφισό, στον κόμβο Σοκ Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία επίσης, και η Λεωφόρος Μεσογείων φορτωμένη σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Να σου πω πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε αυτοκίνητο, ούτε τράφικ, δεν είχαν ούτε κινητά. Βρήκαν όμως έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο telecom.gr. Περισσότερη 90's του Now μουσική την επόμενη ώρα. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και τώρα θα κάνουμε μια πολύ σύντομη στάση. Αγορά.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Παμ, του σκουλ, di παμ, di παμ, di παμ. Παμ, του σκουλ, di παμ, di παμ, di παμ. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: 92,9 Kiss.
7: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
7: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Καλησπέρα στο βράδυ της 4ης 16 Σεπτεμβρίου. Ακούς τον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα μέχρι τις 10 με Telecom. Αυτή την ώρα συνδεόμαστε, απολαμβάνουμε υπέροχη 90's του Now Μουσική για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έχω νέα για κοντινές αποδράσεις και διαγωνισμούς, γιατί πραγματικά είναι τέλος ο Σεπτέμβριος για εκδρομές και για τα τελευταία μπάνια στη θάλασσα. 92.

Living La Vida Loca με τον 92,9 Kiss, που προσφέρει πραγματικά μοναδικές εμπειρίες και αποδράσεις αυτό το γλυκό μήνα Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Ένας ή μία από εσάς κερδίζει ένα υπέροχο διήμερο στο Λουτράκι για δύο άτομα. Και έχουμε και λέμε, θα διανυκτερεύσει στο παραθαλάσσιο Dual Cos Luxury Studios, δείπνο για δύο στο εστιατόριο Mega 3, κοκτέιλς για δύο στο Paul's All Day Coffee Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, στις πισίνες, σάουνα, ατμόλουτρο, ό,τι θέλεις. Δηλώνει συμμετοχή τώρα που στο Instagram το 92,9 Kiss, και για περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό μπορείτε να επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Επίσης, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.

Μπένσον, βάλε και τη ραδιοφωνική σου παρέα των 92,9 σε αυτά τα beautiful things. Ούτε ένα συννεφάκι αύριο Πέμπτη στην πόλη. Θα πήρε ο βοριάς, ήλιος και 29 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Εκτός από ήλιο θα έχουμε και πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτό.

Is Your Love Tonight 92,9 Kiss με την καλύτερη 90's του Now. Μουσική παίζει για εσένα για 55 λεπτά αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και σε μία ώρα από τώρα δίνω και διπλές προσκλήσεις για την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Στα καλά του να επιστρέφουμε στην πόλη, ότι βλέπουμε ωραίες ταινίες, ωραία θεατρικά και πάμε και σε πολύ ωραία φεστιβάλ. 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου που γιορτάζει 70 χρόνια προσφοράς ξεκινά το What If Science Festival. Για δύο ημέρες οι χώροι του Ιδρύματος μετατρέπονται σε ένα μεγάλο πεδίο εξερεύνησης για μικρούς και μεγάλους. Τι θα γινόταν, ας πούμε, αν μπορούσες να ταξιδέψεις στο διάστημα. Πολύ θα ήθελα να το ζήσω αυτό. Επιτυχίες 90's του Now, θα ακούσουμε Μαχμούτ Ορχάν και τώρα ο Dan Wilson με το Breathless.

0: Κάνζα Κουντούρο, θα νιώσει καλύτερα. Τετάρτη ακόμη παρόλα αυτά, αλλά τελειώνει σε λίγες ώρες και με τον 92,9 Kiss όλα συνεχίζονται κάπως καλύτερα, συντονισμένοι, απόλυτα συνδεδεμένοι. Telekom είναι εδώ στην παρέα, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλες και όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Περισσότερη να είναι στο Now Μουσική την επόμενη ώρα. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται και διπλές προσκλήσεις για τέλεια θεατρική παράσταση.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisture Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
4: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
5: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Τετάρτη βράδυ με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στο 92,9 Kiss. Είμαι τύπος για πάντα καλοκαίρι, ναι, το λέω. Αν είσαι και εσύ, έρχονται καλύτερες ημέρες, πιο ηλιόλουστες. Έρχονται επιτυχίες 90s to now. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θέμα γυμναστηριακό, αν ετοιμάζεσαι για gym, αλλά νιώθεις την ενέργειά σου πολύ χαμηλά. Νέα για το δώρο σχετικά με τη Σακύρα στο Κάιρο. Και ξεκινάμε

92,9 Kiss Τετάρτη βράδυ. It feels so good. Όταν εκεί που είσαι κάπως σε μια μελαγχολία, βρε παιδί μου, φθινοπορεινή, ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι. It feels so good. Όταν λαχταράς, μια διαφορετική εμπειρία, ένα ωραίο ταξίδι, και σου έρχεται από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Ένα τυχερό με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο πεντάστερο, φανταστικό, με πρωινό ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας, Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Μια φανταστική, μοναδική εμπειρία. Με την Genius Travel μπορείτε να μπείτε στο site travelgenius.gr. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κλήρωση θα γίνει στο Breakfast Show για τη Σακύρα 12 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία, δηλώνει συμμετοχή στο site kiss929.gr.

92,9 και η Σαββάνα Ουνανά, κάθε τραγούδι και ένα ραδιοφωνικό ταξίδι. Και τώρα θα σε στείλουμε σε μια υπέροχη παράσταση, Ειρήνη. Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Αν δεν το είδες στην Επίδαυρο στο φεστιβάλ ή σε κάποιο από τα ανοιχτά θέατρα της χώρας, θα το δεις στο Θέατρο Πέτρας 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Έχω διπλές προσκλήσεις για την Ειρήνη. Το σενάριο είναι πάντα επίκαιρο, υπέροχος Αριστοφάνης. Η βερσιόν είναι πιο εξελιγμένη, διασκευασμένη υπέροχα με μουσική από Φίβο Δελιβοριά, σύλληψη σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος. Πώς διεκδικείς τις προσκλήσεις? Μπαίνεις στο site kiss929.gr, win on kiss, και εκεί δηλώνεις, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία.

Η ώρα της ενεργοποίησης 92,9. Kiss με τη σωστή μουσική. Επιλεγμένη 90's to now. Αισθάνεσαι πιο powerful και unstoppable, όπως το τραγουδάει η Sia. Τώρα, αν είσαι σε φάση βραδινό gym, γυμναστήριο, αλλά σκέφτεσαι να το κάνεις skip το γυμναστήριο επειδή αισθάνεσαι την ενέργειά σου τα τάρταρα, πιο χαμηλά δεν πάει, συν του ότι πεινάς, άκου κολπάκι, φάε μία μπανάνα με θαλασσινό αλάτι πριν κάθε προπόνηση για άμεση φυσική ενέργεια. Χωρίς χημικά συμπληρώματα θα αισθανθείς πραγματικά πολύ καλύτερα, πανέτοιμος για το γυμναστήριο. Thank me later. Και ακούμε και Britney Spears, You Drive Me Crazy.

Give it to me right. Τι εννοείς, Μέλανη Φιώνα? Να το δίνεις σωστά, με καρδιά, με ψυχή. Άλλιως δεν το θέλει το κορίτσι. Ο 92,9 και σου δίνει την καλύτερη 90's του ναού μουσική. Καταπληκτικούς διαγωνισμούς, ταξίδια, συναυλίες, τα πάντα όλα. Επίσης σου δίνει το σούπερ πρωινό μας 7 με 10 καθημερινές με αργύρι και ζωή υπερπαραγωγή. Συντονίσου για το πιο κεφάτο ξύπνημα. Από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, καλή συνέχεια στο βράδυ της Τετάρτης. Φιλιά πολλά.

0: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις. Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.